24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι,

περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω. Να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω. Μα

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Rýmina nær þú.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Και το καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε. Λάβε 97,5.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Αν είχα μόνο μια ζωή, για σένα τη χαράμιζα.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Αχ, έτσι έλεγε και τουλά. Τι έγινε, παιδάκια, αρχίσαμε πάλι, αρχίσαμε.
1: Δέσιμα, στην ώρα μας.
0: Δευτεριάτικα.
1: Στην ώρα μας, λέω, περίπου.
0: Ναι. Κοίταξε, να δεις, εντάξει, καλοκαίρι, δικαιολογείται. Τώρα δεν θα με δείτε να γκρινιάζω καθόλου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν θα γκρινιάξω.
1: Δεν σε μπορώ, δηλαδή.
0: Δεν θα γκρινιάξω καθόλου. Θα σας αφήσω έτσι χαλαρούς καλοκαιριάτικα.
1: Σε παρακαλούμε, ναι, να μην γκρινιάξεις.
0: Δεν θα γκρινιάξω καθόλου. Δηλαδή, αν δεις τώρα τι υπεράνω που είμαι. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι Δευτέρα, είναι 15 του μηνός. Η ώρα έχει πάει 7 και 29 πρώτα λεπτά. Από εδώ αρχίζουμε τη σημερινή μας εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα πούμε πάρα πολλά. Μείνετε μαζί μας και παιχνίδια και διαγωνισμοί και δώρα, αλλά και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και ολοκένουργια εβδομάδα ήδη στα μέσα Ιουνίου.
0: Ωραία, στα μέσα, παιδιά, στα ήδη. Μέσα Ιουνίου το καταλαβαίνετε τώρα.
1: Πόσο γρήγορα έχει περάσει ο καιρός.
0: Οπότε λέγαμε, άντε θα έρθει και το καλοκαίρι επισήμως.
1: Ναι.
0: Από το Μάιο βρεθήκαμε ξαφνικά 15 Ιουνίου.
1: Ακριβώς.
0: 15 Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό, δεν λέω τίποτα άλλο. Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε. Κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε πώς ξεκινάει και η μέρα με την κίνηση. Να σας πω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Η Κηφισία στη Μεσογείο είναι μια χαρά χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Λίγο θα δυσκολευτείτε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψο. Όχι, πριν από το Σκαραμαγκά σταματάει πολύ το έντονο πρόβλημα. Και πυκνή ροή αυτή την ώρα θα συναντήσετε στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι Ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 3. Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 3 μποφόρ.

0: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρι υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
9: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
10: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
11: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Και το μεταξύ, παιδιά, ξέρετε τώρα, αργεί τώρα εδώ πέρα το κορίτσι, αλλά το δικαιολογούμε. Το δικαιολογούμε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Γιατί εντάξει, έχει περάσει. Τώρα πήγε σε ένα πολύ ξεχωριστό μέρο το Σαββατοκύριακο. Mm. Που να ξέρει ότι όλη η υπόλοιπη ομάδα εδώ πέρα σε ζηλεύαμε, σε συζητούσαμε. Και λέγαμε, κοίταξε να δει που πήγε. Ναι. Πολύ. Φτού. Ελπίζω να μην συνέβη τίποτα, γιατί λέω, παιδιά, μην τα λέτε αυτά. Τώρα θα τη ματιάξουμε.
1: Όνειρο, παιδιά.
0: Πέρασε όνειρο. Η Ιουάννα μα. Τώρα προφανώ το δείτε και στα social που έχει ανεβάσει φωτογραφίες και έχει ακόμα να σας ανεβάσει καμιά χιλιαριά, ναι, φαντάζομαι. Πήγε στη Σίμη.
1: Ναι.
0: Η οποία τη Σίμη τη συζητούσε και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή χρόνια τώρα το συζητούσαμε για Σίμη.
1: Γιατί ήταν η γιαγιά μου από εκεί, οπότε ναι, είναι και ας πούμε.
0: Τα πάτρια εδάφη.
1: Ναι, έχω DNA, χωρίζεις εκεί, ναι, και έλεγα χρόνια θα πάω. Μου φαινόταν μακρινό το ταξίδι, μου φαινόταν περίεργο.
0: Εν τω μεταξύ, ζαχάρωνε. Τη κάναμε πλάκα επίσης εδώ πέρα. Επειδή ζαχάρωνε όταν έβλεπε φωτογραφία από τη Σίμη, ζαχάρωνε. Καλά. Ποιο ζαχαρώνει εδώ πέρα που τα λέμε τώρα.
1: Εντάξει, να σας πω κάτι.
0: Αυτή η εικόνα δηλαδή είναι συγκλονιστική με τα σπιτάκια στη Σίμη, αλλά
1: αυτή η εικόνα που βλέπετε και λέτε είναι συγκλονιστική, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό,
0: ναι,
1: που βλέπετε.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει η ομορφιά αυτού του νησιού. Δεν υπάρχει η φιλοξενία των ανθρώπων. Δεν έχετε δει πιο χαμογελαστούς ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Πιο εξυπηρετικούς
0: ανθρώπους. Και χυμαδιό πήγες να πεις, και χυμαδιό.
1: Όχι.
0: Α, νόμιζα ότι πήγες να πεις και χύμα, ότι είναι χαλαρή.
1: Όχι, κατά λάθος. Πιο χαμογελαστούς, πιο φιλόξενους ανθρώπους, πιο κοινωνικούς ανθρώπους, πιο Έλληνες ανθρώπους, σημαίες ελληνικές.
0: Χαμός.
1: Θέλω να σου πω, γιατί αν δείτε στο χάρτη.
0: Πού είναι η Σίμη.
1: Ακριβώς.
0: Καλά, δεν το συζητώ.
1: Σημαίες ελληνικές παντού. Mm-hmm. Μεγάλες σημαίες ελληνικές. Γιατί εντάξει, τώρα μην τρελαινόμαστε.
0: Καλά, τώρα εκεί πέρα που είναι στο σύνολο, φυσιολογικό είναι.
1: Ναι. Ένα πανέμορφο νησί.
0: Ήταν ωραία, θάλασσες, παραλίες, τέτοιες αυτά.
1: Υπέροχα, παιδιά, τα νερά.
0: Νερά, έτσι όπως τα γαλάζω, τέτοια.
1: Γαλαζοπράσινα.
0: Τι λες.
1: Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα τώρα. Και επίσης και το λιμάνιο γελός που λέμε.
0: Ναι.
1: Και το χωριό επάνω που λέμε είναι έτσι. Με αυτά τα σπίτια τα πολύχρωμα.
0: Όλα.
1: Παιδιά, είναι συγκλονιστικό.
0: Μα να σου πω κάτι, δεν τυχαίο ότι ταξιδεύει αυτή η φωτογραφία με τα σπιτάκια,
1: ναι,
0: από το λιμάνι στη Σίμη.
1: Στο χωριό όμως επάνω είναι έτσι.
0: Στο βουνό,
1: Ναι. Είναι έτσι.
0: Εντάξει, παιδιά. Νομίζω ότι τη Σίμη, μόνο από κάτι μικρά βιντεάκια που έχω δει στο Instagram και μόνο από τις φωτογραφίες, δεν χρειάζεται να δεις και κάτι. Δηλαδή, σκέψου εσύ τώρα που το είδες κιόλας.
1: Ναι.
0: Αλλά σκέφτομαι ότι οι περισσότεροι πάντα όταν βλέπουν τη Σίμη λένε, ρε παιδί μου, να πάμε Σίμη. Αλλά επειδή είναι ένα ταξίδι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχει λίγο.
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Αν το βάλεις κάτω, δεν είναι, αν πας με αεροπλάνο στη Ρόδο που πήγα εγώ, είναι τρία τέταρτη πτήση.
0: Και πας στη Ρόδο και μετά περνάς εσύ με
1: το καραβάκι που κάνει μία μισή ώρα. Αυτό είναι.
0: Α,
1: δεν
0: δηλαδή,
1: είναι τόσο
0: δύσκολο. Τύπου
1: είναι...
0: τρεις ώρες είσαι εκεί δηλαδή.
1: Σε τέσσερις ώρες υπολόγισα, ναι, είσαι στη Σίμη. Από την Αθήνα είσαι στη Σίμη. Σαν να λέμε από εδώ στο Βόλο, ξέρω εγώ, πώς να σου πω.
0: Εντάξει, πες μου, Σίμη ή ποιο άλλο νησί έχει πάει και λες.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Μπαίνει πρώτη Σίμη.
1: Η Σίμη, παιδιά, δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
0: Μοιάζει με τίποτα. Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Εγώ που ξέρεις ότι τρελαίνομαι με τις Κυκλάδες και τα άσπρα σπιτάκια κτλ. Αυτό της Σίμης δεν υπάρχει πουθενά. Άντε και η Χάλκη που δεν έχω πάει, να σου πω.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό της Σίμης δεν υπάρχει πουθενά άλλο.
0: Δεν μου λες κάτι, φαγητό.
1: Υπέροχο.
0: Φαγητό.
1: Υπέροχο.
0: Αλήθεια λες. Εντάξει, τώρα το κάνεις πολύ hot προορισμό.
1: Υπέροχο.
0: Και νερά και ωραίο το νησί και χαλαρός ο κόσμος.
1: Και εστιατόρια και ταβέρνες, εστιατόρια για όλα τα Βαλάντια, να ξέρετε.
0: Α.
1: Τα επισκέφτηκα. Έχω να σας πω.
0: Τα φάγα όλα τα Βαλάντια, λέει, το Σαββατοκύριακο.
1: Εννοείται. Έφαγα σε ένα εστιατόριο, τώρα άλλο level.
0: Ναι.
1: Άλλη κατάσταση. Τώρα φοβερό.
0: Εντάξει, μας έψησες. Ωραία. Άρα, δηλαδή, σε βαθμολογία.
1: Πολύ, πολύ ψηλά.
0: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Μπορεί να είναι και στο νούμερο 1.
0: Μπορεί να είναι και το 1. Λόγω διαφορετικότητας.
1: Ναι.
0: Λόγω διαφορετικότητας. Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι δεν συγκρίνεται με κάτι.
0: Αχ, θα μας ανεβάσει καμιά φωτογραφία στο Viber να δούμε.
1: Ό,τι θέλετε. Γύρω στις 200 φωτογραφίες σε 24 ώρες.
0: Δεν μου λες το τύπο στο φιλμ.
1: Κανονικό.
0: Να πας να το τυπώσεις το
1: φιλμ. Θα ανεβάσω ό,τι θέλετε. Έχω πολύ υλικό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να μας ανεβάσεις, θα δούμε καμιά φωτογραφία, να ζαχαρώσουμε πρωί-πρωί οι υπόλοιποι που ήμασταν εδώ. Λοιπόν, και εμείς πάμε τώρα να γυρίσουμε πίσω, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Ναι.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιουάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω. 15 Ιουνίου του 1667, σαν σήμερα, ο Ζαν Μπατίστ Ντενί πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος σε άνθρωπο.
1: Μάλιστα. 1943, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Τζόνι Χάλιντεϊ, ο Γάλλος τραγουδιστής.
0: 1945, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Άρης Βελουχιώτης, ο Έλληνας αντιστασιακός.
1: Το 1946, γεννήθηκε σαν σήμερα ο Ντέμις Ρούσος, ο Έλληνας τραγουδιστής.
0: 1954, σαν σήμερα, η UEFA ιδρύεται στην Ελβετία.
1: Το 1954, επίσης, ίδια χρονιά, ίδια μέρα, γεννήθηκε ο Τζέιμς Μπελούσι, ο Αμερικανός ηθοποιός.
0: Ενώ το 1956, σαν σήμερα, οι ανασκαφές στην Πύλο φέρνουν στο φως το μεγαλοπρεπές ανάκτορο του Νέστορα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
1: Το 1964, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Κάρτνεϊ Κόξ, η Αμερικανίδα ηθοποιός.
0: 1969, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ice Cube, ο κατακόσμων Όσι Τζάκσον, ο Αμερικανός ράπερ.
1: Το 1989, κυκλοφορεί το ντεμπούτο άλμπουμ των Nirvana με τίτλο Bleach.
0: Ενώ το 1994, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Μάνος Κατζηδάκης, ο Έλληνας συνθέτης.
1: Το 1995, δύο καταστροφικοί σεισμοί μεγέθους 6,1 και 5,4 ρίχτερ στο Αίγιο προκαλούν το θάνατο 25 ατόμων και την κατάρρευση πολλών κτηρίων. Πρώτη φορά μετέχει αποτελεσματικά η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών της πυροσβεστικής, η γνωστή μας ΕΜΑΚ.
0: Και τέλος, αν σήμερα το 2025, πεθαίνει ο Πετρολούκας Χαλκιάς, ο Έλληνας κλαρινίστας και μουσικός της υπηρωτικής παραδοσιακής μουσικής. Υπηρώτικης παραδοσιακής μουσικής. Για να σε κάνω λίγο και το εορτολόγιο, σήμερα παιδιά γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Ιερώνυμος, η Μόνικα, η Μόνα, ο Ορτήσιος και η Ορτησία. Και η Ορτασία.
1: Ναι.
0: Είναι του Αγίου Αυγουστίνου, του Επισκόπου του Ιππόνος, είναι του Οσίου Ιερώνυμου και είναι της Οσίας Μονίκης και του Οσίου Ορτησίου.
1: Ωραία.
0: Να σας πω επίσης ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα ανέμου,
1: ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είστε στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους καλό πρωινό. Και βάζω τραγούδι που
1: ωραία.
0: Είναι αυτό που ονειρευόμαστε όλοι. Βάμος αλαπλάκια, κυρίες και κύριοι. Πάει, το κορμί τελείωσε. Παρέδωσε.

0: Αχ, εδώ είμαστε στον Love 97,5. Έλα, ανέβασε καμιά φωτογραφία. Ανέβασε τώρα, γιατί μας δείχνεις τώρα εδώ πέρα με τον Γιώργο και μας έχεις αχαλώσει τώρα.
1: Από τις 200 φωτογραφίες που έχω, τουλάχιστον παιδιά, σε δύο μέρες 200 φωτογραφίες.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό που έλεγες τώρα που μας έδειχνες και με τις φωτογραφίες, μας έλεγες και για τις ελληνικές σημαίες. Μιλάμε τώρα σε απόσταση αναπνοής από την Τουρκία. Δηλαδή το βλέπεις τώρα στις φωτογραφίες.
1: Γύρω-γύρω από τη σήμαι είναι Τουρκία, παιδιά. Και ευτυχώς έχουν, σου λέω, παντού σημαίες ελληνικές και μεγάλες σημαίες.
0: Και φαντάζομαι να σου πω κάτι. Και πολλοί Τούρκοι φαντάζομαι θα ήταν εκεί πέρα που θα κάνουν τη βόλτα και θα περνάνε απέναντι, θα έρχονται για μπάνιο και ξαναγυρίζουν.
1: Καλέ, εννοείται. Είναι σαν να πηγαίνουμε εμείς στην Αίγινα. Ναι.
0: Εντάξει, είναι και άλλη σχέση τώρα. Κατά ψέμα τώρα. Αυτοί μεταξύ τους είναι. Πηγαίνουν, έλα, πάνε, ψωνίζουν, έρχονται, κάνουν διακοπές κτλ.
1: Παρ' όλα αυτά είναι Ελλάδα.
0: Καλά, εννοείται.
1: Και δεν τίθεται θέμα για τίποτα.
0: Καλά, εννοείται τώρα.
1: Γι' αυτό και πολύ σωστά υπάρχουν και οι ελληνικές σημαίες.
0: Ναι, καλά. Και ειδικά σε τέτοια κριτικά σημεία, να ξέρετε, πάντα παίζει και σημαντικό ψυχολογικό ρόλο. Φτιάξε μας ένα έτσι,
1: ένα κολλάζ.
0: Φτιάξε μας ένα κολλάζ.
1: Θα σας φτιάξω. Επίσης, αλλάξω λίγο θέμα. Να ξέρετε ότι μερικές φορές η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω. Ένα σπασμένο σωληνάκι, ας πούμε, στο σπίτι, μια ζημιά από νερά, μια βλάβη που δεν περίμενες. Υπάρχει όμως το Sinet Home της Ιντέα, όπου έχεις ολοκληρωμένη ασφάλιση κατοικίας με προστασία για το σπίτι και το περιεχόμενό του, αλλά και υποστήριξη όταν τα απρόπτα χτυπήσουν και τη δική σου πόρτα. Και όλα αυτά μόνο από 9 ευρώ το μήνα, με 10% έκπτωση στα νέα συμβόλαια και μείωση στον έμφυα έως και 20%. Sinet Home από τη Ιντέα, το συν στην ασφάλεια της κατοικίας σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο sindea.gr ή μιλώντας με τον ασφαλιστή σου.
0: Εν τω μεταξύ, πιάνουμε την κουβέντα τώρα, επειδή μας έδειχνε τις φωτογραφίες η Ιωάννα, και λέω τώρα στα παιδιά, λέω παιδιά, χωρίς να το σκεφτείτε τώρα, χωρίς να το σκεφτείτε, τώρα που θα θέλετε να είσαστε. Τώρα, έτσι. Χωρίς, δηλαδή, η πρώτη σκέψη που σου έρχεται στο μυαλό. Και το θέτω ως ερώτημα κιόλας. Τώρα στους ακροατές. Γιατί όσοι έχετε ξυπνήσει και είσαστε στην παρέα μας και έχετε σηκωθεί από νωρίς το πρωί, μην το σκεφτείτε τώρα πάρα πολύ. Αν σου έλεγε κάποιος τώρα που θα ήθελες να είσαι, σε ποιο νησί, σε ποιο μέρος να κάνεις διακοπές, πού θα ήσουν. Πάρε το κινητό και στείλε ένα μήνυμα, αλλά δεν θέλω πολύ σκέψη. Θέλω να δω
1: το πρώτο που σας
0: το πρώτο, ρε παιδί μου, ναι. Γιατί εδώ πέρα πέσανε διάφορα. Κέσανε και λέγανε όλοι, ο καθένας το δικό του. Έλεγε ο Γιώργος, έλεγε και ο Σταύρος, έλεγε και η καλά, η Ιωάννα τώρα από
1: εγώ
0: εκεί που ήρθε.
1: Εκεί θα
0: μάλλον εκεί θα ήσουν.
1: Λίγο ακόμα ήθελα.
0: Λοιπόν, για να σας δω έτσι τώρα. Αλλά πραγματικά δεν θέλω να το σκεφτείτε. Θέλω να, αυτή τη στιγμή, αν σας λέγανε, μπορείς να πας εκεί, να τηλεμεταφερθείς, πού θα ήθελες να ήσουν.
1: Ορίστε,
0: πάρτε κινητό.
1: Ξεκινήσα το μήνυμα. Έτσι, μπράβο.
0: 694-711-11, χωρίς πολλή σκέψη, θέλω μηνυματάκι. 694-711-11, για στείλε μας το μήνυμά σου. Πού θα ήθελες να ήσουν τώρα.

0: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Για να δούμε τι,
0: τώρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γιατί έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Αυτό που σας ήρθε στο μυαλό. Δηλαδή, και γι' αυτό το είπα. Γιατί όταν απαντάς αυθόρμητα, είναι αυτό που πραγματικά θέλεις πάρα πολύ να είσαι. Και βλέπω τώρα. Ξεκινάω από την Ειρήνη. Η Ειρήνη θα ήθελε να ήταν στο Ηράκλειο.
1: Ωραία.
0: Ο Δημήτρης θα ήθελε να ήταν στην παραλία.
1: Στην
0: Πολύεγο.
1: Ωραία, με το σκάφος του.
0: Η Σόνια λέει, εγώ θα ήθελα να ήμουν στην Άξο, να πίνω καφέ και να ετοιμάζομαι για παραλία.
1: Ωραία.
0: Η Ελένη λέει, προς το παρόν είμαι στο λεωφορείο και πάω στο Παρούσι.
1: Ναι, εντάξει. Α, να, λέει, στην Άξο.
0: Στην Άξο όμως ήθελε, ναι, ναι.
1: Προσπαθεί χρόνια, λέει, να πάει και όλο κάτι γίνεται και δεν πηγαίνει.
0: Ναι, εγώ πήγα πέρσι στην Άξο.
1: Ναι.
0: Στην οποία και εγώ δεν είχα πάει, επειδή πάντα. Δεν ξέρω γιατί. Πήγαινε περισσότερο στην Πάρο, παιδί μου. Δηλαδή, και πιο πετσερικά. Μετά, μεγαλώντας, δεν πήγα και στην Πάρο γιατί γίνεται χαμός. Μου φαίνεται ότι γίνεται πάρα πολύ χαμός.
1: Στην Άξο.
0: Στην Άξο επίσης η Νάξος έχει ανέβει πάρα πολύ. Που κάποτε ήταν η Πάρος. Η Νάξος ήταν λίγο πιο χαλαρή.
1: Είναι και
0: ρε,
1: μεγάλο νησί.
0: Είναι και μεγάλο νησί, ναι, έχει και πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολύ ωραία. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Το τσιμπημένα τώρα και τα τέτοια, εντάξει, θα το πω γιατί αυτό ισχύει για όλα τα νησιά νομίζω
1: επίσης,
0: πλέον.
1: Επίσης, έχω να σας πω ότι στη Σύμη,
0: ναι,
1: παιδιά δεν το πιστέψετε,
0: ναι,
1: ξαπλώστρα 5 ναι ευρώ.
0: Αγιά σου.
1: Μάλιστα.
0: Αγιά σου.
1: Και σε ένα ξενοδοχείο που πήγα κάποια στιγμή, ξαπλώστρα 10 ευρώ μαζί με ό,τι πιείς.
0: Α, εντάξει. Αυτές... ναι, εντάξει.
1: Και λέω αλήθεια τώρα.
0: Εντάξει. Η Τρισεύγενη ναι, ήθελε να είναι στην νότια Σουηδία.
1: Okay.
0: Η Χρύσα στη λίμνη Πλαστήρα.
1: Ωραία.
0: Η Αντωνία στα Γιάννενα.
1: Στον Νίκο στα Πλατάνια.
0: Στα Πλατάνια. Ο Νίκος τι είναι,
1: δεν
0: τι κάνει τον Νίκο, φαγητό, φαντάζομαι. Η Σόνια στη Ζάκυνθο, η Ξένια στη Λευκάδα,
1: ωραία,
0: η Αλίκη στην Αλόνισο και η Μαργαρίτα έχει στείλει μήνυμα στην Αντίπαρο.
1: Στην Αντίπαρο.
0: Στην Αντίπαρο. Έτσι, okay. Αυτό το γρήγορο. Γιατί άμα το σκεφτεί μετά θα πει, α, ναι, και εκεί πέρα και εκεί πέρα. Όχι,
1: όχι,
0: θέλω
1: το
0: αυτό.
1: Πρώτο, το πρώτο πράγμα που σα έρχεται στο μυαλό.
0: Ποιο κέρδισε, η Νάξο. Δύο Νάξο. Δύο που θέλανε Νάξο.
1: Έχουμε και μία Ιω.
0: Α, έχουμε και Ιω. Ωραία και στην
1: εδώ,
0: ναι,
1: στη Σαλαμίνα.
0: Στη Σαλαμίνα. Α, έλα Κώστα.
1: Έλα βρε Κώστα, αφού
0: εκεί είσαι τώρα. Σε τα μας.
1: Στην Κρήτη λοιπόν και ο Δημήτρης.
0: Ναι.
1: Και έχω και την Άννα.
0: Ναι. Καλημέρα παιδιά.
1: Καλημέρα παιδιά, μέχρι εκεί γράφει.
0: 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Θέλω αυτή την πρώτη σκέψη, ρε παιδί μου, σου λέγανε ότι τώρα σηκώνεις και φεύγεις. Όπου θέλεις, πες μας που θες να πας, να σε πάμε, να σε τηλεμεταφέρουμε.
1: Κατευθείαν.
0: Πού θα ήθελες να είσαι, ποιο είναι το πρώτο μέρος που σκέφτεσαι, που σου έρχεται στο μυαλό. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber για να δω πού θα θέλατε να είστε. Πάμε να βγούμε εμείς στους δρόμους Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Λοιπόν, θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 15 του μηνός, κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε πυκνή ροή, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα, στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι την Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Η Κατεχάκη με λίγη κινησούλα από Ηλιούπολη προς Καρέα. Λίγη πυκνή ροή θα συναντήσετε και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο. Ψιλοδύσκολα τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, αλλά αν θέλετε έτσι να σας πω μια γενική εικόνα της πόλης, είναι αρκετά καλά γενικά.
1: Μπράβο,
0: αυτή την ώρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 3 μποφόρ και πεπόνια βρίσκουμε σήμερα από 1,99 μέχρι 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
1: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
0: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου. Θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
1: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
0: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
2: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
9: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
2: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.

0: παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Πόσα μηνύματα έχουν έρθει. Ο Ελισσέος ήθελε να είναι στην Κύθνο. Η Αντιγόνη ήθελε να είναι στην Κέρκυρα. Ο Μανώλης θα ήθελε να είναι στο Καλό Λιβάδι στη Μύκονο. Η Αγγελική στο Δεξαμενόπλιο που βρίσκεται η κόρη μου και ταξιδεύει στη Βραζιλία. Αυτά είναι. Η Μαρία ήθελε να είναι στην Κάσο. Η Κάσος επίσης. Επίσης καταπληκτική η Κάσος. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Επειδή εμπνεύστηκα τώρα από όλα αυτά. Συγγνώμη. Η Μαρία, άλλη Μαρία θέλει να είναι στη Ρούμελη. Η Αλεξάνδρα στην Αστυπάλαια. Καλά, ο Κώστας όπως είπαμε είναι στη Σαλαμίνα. Και γενικά ήταν πάρα πολλά σημεία. Βλέπεις τώρα και τα πόσα διαφορετικά σημεία. Από το ένα μέρος στο άλλο πηγαίνετε. Και επειδή τώρα συζητήσαμε έτσι όλα αυτά περί διακοπών, γιατί εντάξει, μας τσίγκλησες για αλήθεια είναι.
1: Ναι. Η Μαργαρίτα θα πάει. Εσύ είμαι καιρόδο τον Αύγουστο.
0: Α, ναι.
1: Εντάξει.
0: Θα εξερευνήσω λίγο τι ξαπλώσει.
1: Θα σου πω τώρα λοιπόν, Μαργαρίτα, γιατί εγώ ρώτησα. Θα ξέρεις τώρα, στη Σίμη στην Αγία Μαρίνα πήγα εγώ στην παραλία. Εκεί λοιπόν είχε 5 ευρώ η ξαπλώστρα.
0: Ναι.
1: Και μας έλεγε εντάξει, μετά λέει το ακριβένουμε λίγο, το κάνουμε 10 ευρώ.
0: Παιδιά μου, δηλαδή.
1: Δηλαδή εντάξει.
0: Που έχω πάει σε κάτι παραλίες άσχετη και λέει 40.
1: Το σέφτη. Που ήρθε ο άνθρωπος και του λέω αλήθεια λες. Εγώ λέω περίμενα να μου πει 40. Όχι, μου λέει και 40. 5 ευρώ η ξαπλώστρα. Το σέφτη 10 δηλαδή, σαν να λέμε.
0: Παιδί μου, τίμιο. Τίμιο είναι. Αντί να πάρει την πετσέτα, αντί να πάρει και να στρώνει κάτω, 5 ευρώ
1: και σε τι νερά κολυμπά.
0: Και πού κιόλα, ναι. Εντάξει, δεν το συζητώ. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 12. Εντάξει, τώρα, ακούστε τώρα τι θα σας φτιάξω τώρα. Για να φτιάξουμε ακόμα το οπτικό μας, να το κάνουμε ακόμη καλύτερο.
1: Ναι.
0: Το σημερινό γκλινγκ. Το σημερινό γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ. Θα έχει θέμα φωτογραφία από διακοπές.
1: Ωραία.
0: Άνοιξε το τηλέφωνό σου και βρες μου μία φωτογραφία από διακοπές που έχεις πάει.
1: Ωραία, ωραία.
0: Τις πρόσφατες, τις περσινές.
1: Αγαπημένες σου.
0: Μία φωτογραφία που αγαπάς πάρα πολύ από τις διακοπές. Και θέλω να στείλετε να φτιάξουμε ένα τέτοιο κολλάζ με τη δική σας αγαπημένη φωτογραφία από τις διακοπές.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν πολύ ωραίο θέμα.
1: Πολύ, πολύ.
0: Επειδή
1: καλοκαιρινό.
0: Μας έψησε σήμερα, μας τσίγκλησες από νωρίς το πρωί. Πάρτε λοιπόν το κινητό σας, ανοίξτε, βρείτε μια ωραία φωτογραφία, αυτή που αγαπάτε τη φωτογραφία από κάποιες διακοπές που έχετε κάνει σε κάποιο μέρος και στείλτε την εδώ στο Love 97,5 να φτιάξουμε το σημερινό κολλάζ.
1: Ωραία, ωραία. Να μυρίσει καλοκαίρι τελείως.
0: Δεν θα δουλέψουμε.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν θα δουλέψουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Θα καθόμαστε να χαζεύουμε φωτογραφίες.
1: Πειράζει αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, αυτές οι φωτογραφίες δεν πειράζει καθόλου. Εν τω μεταξύ, οι φωτογραφίες αυτές που έχουμε πάει σε διάφορα μέρη, έχουμε κάποιες που είναι πάρα πολύ αγαπημένες.
1: Ναι.
0: Και είναι αυτές που όταν μας πιέζουν πάρα πολύ, είτε λέγεται στη δουλειά, είτε λέγεται οι καταστάσεις γενικότερα, η καθημερινότητά μας, ή γενικότερα είμαστε λίγο πιεσμένοι, ανοίγουμε το κινητό και κάνουμε ένα φραφραφραφραφ, γυρίζουμε πίσω, βλέπουμε τη φωτογραφία.
1: Παίρνουμε λίγο εικόνα.
0: Μια ανάσα και λες εντάξει, φίλε μου, πάμε τώρα. Για να σας δω λοιπόν, ποια είναι αυτή η φωτογραφία, ρε παιδί μου, που έχετε από τις διακοπές που σας χαλαρώνει, που τη βλέπετε και λέτε άρε τι ωραία που ήταν εκεί.
1: Λίγο να ήμουν τώρα πάλι
0: να
1: εκεί.
0: Να ήμουν πάλι εκεί και να ηρεμήσει και λίγο το μυαλό μου από το πήξιμο που τραβάω στη δουλειά, στην καθημερινότητα και σε όλα αυτά. Πάρτε το κινητό σας, βρείτε μου αυτή τη φωτογραφία και στείλτε την εδώ στον Love 97,5 για να φτιάξει η Ιωάννα μας τα σημερινά κολλάζ. Αφού είχε έρθει από τις διακοπές, ξέρει να φτιάχνει κολλάζ διακοπών. Εύκολα τώρα. 6-9-4-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Στέλνετε τις δικές σας φωτογραφίες για να φτιάξουμε τα σημερινά κολλάζ που νομίζω δεν θα είναι ένα, θα είναι παραπάνω.
1: Έτσι
0: από ένα
1: και, εγώ, ναι.
0: Και θα έχει θέμα καλοκαιρινές διακοπές.

Τι είναι αυτά που λες, μωρό μου, θίγεις τον εγωισμό μου. Λες να θέλω το κακό μου και να κάνω το δικό μου. Μη μου κάνεις τέτοια αστεία, μη σε πιάνει ιστερία. Εδώ δεν είναι δυναστεία, ούτε τόλμη και γοητεία. Ζω μόνο για σένα, κάνε κάτι και για μένα. Μην ακούς λοιπόν κανένα, να πιστεύεις μόνο εμένα. Σε έχω μέσα στο

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: και τέλος. Έχετε στείλει τόσο ωραίες φωτογραφίες. Τόσες πολλές και τόσες ωραίες φωτογραφίες. Δηλαδή, πραγματικά. Ναι, και βέβαια πρέπει να σας πω ότι μπορεί πάρα πολύ να θέλουμε να είμαστε αλλού. Α, αυτό το που είναι, συγγνώμη.
1: Κέρκυρα.
0: Αλήθεια, λες τώρα.
1: Ναι.
0: Από πότε είναι αυτή η φωτογραφία?
1: Γι' αυτό λέω το προχθές. Γι' αυτό είπα προχθές και το προχθές.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι λίγα χρόνια παραπάνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έβλεπα ένα μήνυμα πριν από λίγο που εμείς, ξέρεις, όλοι λέμε, ρε παιδί μου, εγώ θα ήθελα να είμαι εκεί, εγώ θα ήθελα να είμαι εκεί. Και στέλνει ο Τάσος και λέει, παιδιά, εγώ απλώς θα ήθελα να ήμουν σπιτάκι μου γιατί είμαι ναυτικός.
1: Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ο άλλος που ταξιδεύει όλο τον χρόνο.
1: Θέλει να γυρίσει στο σπίτι του. Εννοείται.
0: Να γυρίσει στο σπίτι μου λίγο, να δω λίγο το κρεβατάκι μου, λίγο να έρθω στα ίσα
1: μου. Βέβαια, ναι.
0: Εμείς που λέμε να γίνουμε Τάσος, να την κάνουμε με ένα πλοίο και να αρχίσουμε να γυρίζουμε.
1: Και πάλι κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα πεις και εσύ να γυρίζει λίγο σπίτι μου.
0: Μα να σου πω κάτι, ο Τάσος κάνει και δεν κάνει διακοπές, κάνει και είναι επαγγελματικό.
1: Βλέπει,
0: είναι επαγγελματικό. Είναι διαφορετικά να είσαι σε ένα πλοίο και να ταξιδεύεις επαγγελματικά και διαφορετικά. Δηλαδή, αν ήταν κρουαζιέρα ο Τάσος, μια χαρά θα ήταν. Βέβαια, δεν νομίζω ότι θα ήθελα να είναι κρουαζιέρα μετά από τόση θάλασσα.
1: Μάλλον
0: στη στεριά με τρένο, λέει παιδιά, με τρένο να με πάτε να είμαι οδικός, να ευχαριστηθώ δρόμο. Βέβαια, γιατί τώρα τώρα είναι αυτοί που ταξιδεύουν και κάνουν να δουν στεριά μέρες, εβδομάδες. Και
1: φτάνεις
0: μετά και λες, α, στεριά.
1: Και
0: αυτό το κούνημα συνέχεια.
1: Αυτό, έλατε. Φαντάζομαι ότι το συνηθίζουν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι και τόσο καιρό πια που έχει το καράβι.
0: Καλά, δεν ξέρω να συνηθίζετε κιόλας. Δεν ξέρω να συνηθίζετε. Είδα πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Πραγματικά έχετε στείλει καταπληκτικές φωτογραφίες για το σημερινό κολλάζ. Φωτογραφίες που πάντα. Αυτό ρε παιδί μου με τις φωτογραφίες, πάντα έχουμε ένα φάκελο ή πάντα έχουμε ένα κομμάτι στο κινητό μας το οποίο έχουμε φωτογραφίες από τις διακοπές μας. Και πάντα έχουμε μία αγαπημένη μας. Mm-hmm. Την οποία πραγματικά όταν την κοιτάμε, ξεσφεύγει το μυαλό και λες, ρε φίλε, τι ωραία που είχαμε περάσει τότε. Και πάντα είναι αυτή η φωτογραφία που δείχνεις και στους φίλους.
1: Ναι.
0: Όταν συζητάς για διακοπές, λες, κοίτα, εδώ πέρα είχαμε πάει τότε εκεί.
1: Και είχαμε περάσει πολύ ωραία και αυτό το μέρος, κοίτα να δεις αυτό το χωριό, ας πούμε, ή αυτή η παραλία είναι διαφορετική από τις άλλες.
0: Και βέβαια, πάντα να ξέρετε ότι το 90% από τις φωτογραφίες, πάντα η δεύτερη συζήτηση, η πρώτη κουβέντα είναι κοίτα τι ωραία που ήταν εδώ, ξέρω εγώ, στη Σίμη, στην Τήλο, σε οποιοδήποτε μέρος έχετε πάει. Και έχει πολύ ωραίο φαγητό.
1: Πολύ ωραίο φαγητό. Στη Σίμη έχει πολύ ωραίο φαγητό.
0: Ναι, όχι, γενικά όμως. Όταν περιγράφεις κάτι, λες.
1: Εννοείται.
0: Το δεύτερο που περιγράφεις, δηλαδή δύο πράγματα λες. Για το ταξίδι και το μέρος.
1: Και τις παραλίες.
0: Και τις παραλίες και το δεύτερο. Εδώ φάγαμε ένα
1: κατσικάκι, παράδειγμα.
0: Δηλαδή, αντί να πει, ξέρω εγώ, όξιο θέατρο και τα λοιπά, λες, ναι. Εδώ ήταν πάρα πολύ ωραία. Έχει πολύ ωραία νερά και είχε μία ταβέρνα. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συζητήσεις η δεύτερη κουβέντα να μην είναι πάντα το φαγητό.
1: Φυσικά
0: δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αν μιλήσουμε για το φαγητό, εμείς ποιος θα πει.
0: Ναι,
1: σε παρακαλώ.
0: Ναι. Και τώρα, μέσα και το λέω για το φαγητό. Από τις διακοπές που έχετε πάει, επειδή μας έλεγε και η Ιωάννα για τη Σίμη ότι είχε πάρα πολύ ωραίο φαγητό, πείτε μου, σας παρακαλώ, σε ποιο μέρος έχετε φάει το καλύτερο φαγητό που θυμάστε? Και αυτό θέλω όμως γρήγορα.
1: Ωραία.
0: Μην το σκεφτείτε, δηλαδή, αν σου έλεγε κάποιος εκεί πέρα που έχεις πάει διακοπές, σε ποιο από τα μέρη που έχεις πάει έχεις φάει πάρα πολύ καλά, ποιο μέρος είναι αυτό?
1: Mm-hmm.
0: Για να ξέρουμε κιόλας, γιατί αυτός είναι παράγοντες για να
1: πάμε. Ξέρουμε πού θα πάμε διακοπές.
0: Ναι, είναι παράγοντες για διακοπές. Εννοείται ότι είναι παράγοντες για διακοπές. 6-9-4-711-11. Όταν λες, ξέρω εγώ, για φαγητό στις διακοπές, ποιο μέρος σου έρχεται πρώτο στο μυαλό,
1: mm-hmm.
0: που έχεις πάει και έχεις φάει πάρα πολύ καλά. Για να σας δω.

0: τι ωραίες φωτογραφίες που έχετε στείλει γενικά, να ξέρετε. Θα τις δείτε, μπείτε και στην κοινότητά μας στο Viber, όπου έχουμε ανεβάσει τα σημερινά κολλάζ που τα έφτιαξε η Ιωάννα μας. Ωραία τα έφτιαξε σήμερα. Πώς τα έφτιαξε τις κάθετα.
1: Είδες, τσαχπινιά έχει.
0: Τι κολπάκι έκανε σήμερα.
1: Έχει τσαχπινιά.
0: Όπου έχουμε ανεβάσει τα σημερινά κολλάζ που τα έφτιαξε η Ιωάννα μας. Ωραία τα έφτιαξε σήμερα. Πώς τα έφτιαξε τις κάθετα.
1: Είδες, τσαχπινιά έχει.
0: Τι κολπάκι έκανε σήμερα.
1: Έχει τσαχπινιά.
0: Ο δεξάτη από τις διακοπές.

0: Πόσο, 22 είπες?
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία, φύγαμε για τα ανέκδοτα της ημέρας.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Και επειδή με έπιασε το κρυουλάκι, δεν θα σας κρυώσω πάρα πολύ.
1: Α, ευτυχώς.
0: Θα σας το πάω λίγο ήρεμα σήμερα, λίγο χαλαρά, έτσι, Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Θυμίζω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα, και το έχουμε δρόμο μπροστά μας. Είδα, λέει, στον ύπνο μου ότι έκανα σεξ. Ούτε εκεί να μην ξεκουραστούμε λιγάκι, ρε φίλοι. Ένα φαρμάκι να φαρμακωθώ θα ήθελα. Με συγχωρείτε, κυρία μου, λέει, είστε σαχαροπλαστείο είστε. Τι να κάνω, δεν έχω άλλη επιλογή. Βάλτε μου 12 γαλακτομπούρικα και ό,τι γίνει. Στο τηλέφωνο. Μωρό μου, τι φοράς? Τα καινούρια ρόζες όρουχα που μου πήρες. Έλα, πες μου κι άλλες λεπτομέρειες, μωρό μου. 80% βαμβάκι, 20% πολυέστερ. Το πρώτο μπάνιο, λέει, του καλοκαιριού,
1: ναι,
0: διαρκεί 30 λεπτά. 28 λεπτά βλέπεις τη θάλασσα με το νερό στο γόνατο,
1: ναι,
0: ένα λεπτό βουτάς και ένα λεπτό τρέξιμο στην πετσέτα. Μην μου πείτε ότι δεν είναι αλήθεια.
1: Αλήθεια είναι.
0: Συζητάνε φίλες. Στις 7 και 20 το απόγευμα.
1: Mm.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω, φιλενάδα, τι έγινε.
1: Ναι.
0: Στις 11 και 20 το βράδυ. Για να μην στα πολυλογώ. 3 και 20 τα ξημερώματα. Με λίγα λόγια. Συζητάει ζευγάρι, λέει η κοπέλα. Α, πολύ ωραίο ρολόι. Λέει ο άντρας, λέει, από το Lidl το πήρα. 1,99. Τι ώρα είναι, 83 και 49. Συζητάνε. Α, πατέρας με γιο. Πώς πάει η εξεταστική, πέρασες κανένα μάθημα? Πέρασα, πατέρα. Πόσα πέρασες? Πέρασα νωρίτερα, αλλά έλειπες.
1: Τέλεια.
0: Τεντώνω τα χέρια μου, ακούγεται κρακ. Τεντώνω τη μέση μου, πάλι κρακ. Γυρίζω το κεφάλι μου, πάλι κρακ. Απλώνω τα πόδια μου, πάλι κρακ. Το βρήκα, λέει, τελικά. Όσο μεγαλώνω, γίνομαι και πιο τραγανός. Όταν, λέει, στο γραφείο του γιατρού βλέπετε περισσότερες εικόνες της Παναγίας από όσες έχουν στην Τίνο, να ζητάτε να δείτε το πτυχίο, παιδιά.
1: Για σκέψου.
0: Έτσι. Εν τω μεταξύ, εσείς που είστε 40 πλάς, να πάψετε, λέει, να κυνηγάτε πιτσιρίκες και να βρείτε μια γυναίκα που να αναγνωρίζει τα συμπτώματα του εφράγματος. Και αφήστε τα άλλα. Συζητάνε δύο φίλοι, λέει ο ένας, λέει, πίνω, να ξέρεις, αλκοόλ για τη γεύση. Του λέει ο άλλος, σε καταλαβαίνω, και εγώ τις τσόντες για την πλοκή τις βλέπω.
1: Έτσι, στην κατηγορία.
0: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ανεκδοτά και σας εννοείται βέβαια ότι όταν θα βρίσκετε κάτι που θα σας αρέσει πάρα πολύ θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για πάμε να πούμε τώρα και στους δρόμους Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 15 του μηνός. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Καλό πρωινό και καλή εβδομάδα σε όλους και καλές διακοπές σε όσους σιγά σιγά ξεκινάτε. Είτε μίνι διακοπές ή τις κανονικές σας διακοπές. Γιατί είναι κάποιοι που παίρνουν τώρα τις κανονικές σου διακοπές. Έχουμε πυκνή ροή στο Κηφισό από το Αιγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Να διαστήματα μάλιστα είναι λίγο πιο έντονο το πρόβλημα. Η Κατεχάκη, από ό,τι βλέπω, από Ηλίουπολη προς Καρέα είναι πάρα πολύ καλά. Λίγη κινησούλα θα συναντήσετε στην ευθεία του Παπάγου. Συγκρούμε κίνηση λίγο πριν τη Χαμοστέρνα με κατεύθυνση προς το κέντρο. Πυκνή ροή στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και από ό,τι βλέπω θα δυσκολευτείτε λιγάκι στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου με κατεύθυνση προς την Κλειφάδα και στην Παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου με κατεύθυνση προς τον Πειραιά.
3: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις μέχρι 3 μποφόρη έντασή τους και κεράσια βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 6 ευρώ το κιλό.
3: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
4: Στρώμα. κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη

0: πληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα Κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet. Τίγκας, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα.
9: Καλοκαιρινά, ραντεβού πάνω στο σώμα σου.
10: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Έχουμε γεμίσει φωτογραφίες καλοκαιρινές. Έχουμε γεμίσει προορισμούς για φαγητό, πάρα πολλούς. Δηλαδή.
1: Έχετε στείλει πολλά μέρη, αλήθεια έχετε, είναι.
0: Μη σου πει κάποιος για φαγητό.
1: Δεν ξέρουμε εμείς για φαγητό.
0: Είσαι καλά. Καταρχάς, όποιον και να ρωτήσει για φαγητό, πάντα έχει να σου πει ένα δικό του στέκι το οποίο
1: σωστά.
0: Έχει το καλύτερο από κάτι.
1: Ναι, τι θες να φας, παϊδάκια. Ναι. Θα πας στο φίλο μου το Χρήστο. Τι θες να φας, ψαράκι, πάρα πολύ ωραίο κάνει η κυρία Μερούλα.
0: Άκουσε με εμένα, ας την κυρία Μερούλα και τέτοια. Υπάρχει στο τάδε μέρος. Υπάρχει αυτή η ταβέρνα εκεί πέρα, κάτι που θα βρει τον Ανέστη και θα του πει ότι ήρθα από τον Δημήτρη. Εντάξει, δηλαδή όλοι. Δεν υπάρχει κάποιο που να μην. Δηλαδή, λε, ξέρω εγώ, θέλω. Τι να σου πω τώρα. Ντόματο κεφτέδε. Ντόματο κεφτέ. Εγώ θα σου πω.
1: Εγώ θα σου
0: πω. Πα στην Κεσαριανή. Στο τάδε μέρος. Δεν υπάρχει περίπτωση για το φαγητό. Είμαστε όλοι.
1: Τα ντομάτα τη στέλνουν από τη Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Και κάνει, κατάλαβες, και κάνει τον ντοματοκεφτέ, λες και είσαι στη Σαντορίνη.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Εννοείται, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Μιλάμε τώρα για. Όλοι όταν μιλήσεις για φαγητό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν ένα μέρος που να φτιάχνει ένα πράγμα πάρα πολύ
1: φυσικά,
0: καλά
1: φυσικά.
0: Και που θα σου πούνε πήγαινε εκεί και πες ότι έρχομαι από τον Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Από την Ιουάννα. Με στέλνει η Ιουάννα. Εντάξει, και βέβαια μας έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα με πάρα πολλές ταβέρνες, με πάρα πολλά μαγαζιά, με πάρα πολλά μέρη που έχετε φάει πάρα πολύ ωραία.
1: Και στα νησιά μας, αλλά και στην Ήπειρο.
0: Καλά, τώρα και η Ηπειρωτική χώρα έχει και πάρα πολύ καλό φαγητό τώρα. Και τα νησιά.
1: Έχουμε πολύ
0: ναι.
1: καλό φαγητό.
0: Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει περίπτωση για φαγητό να μην ξέρεις ένα μέρος που να φτιάχνει κάτι πάρα πολύ καλά. Όλοι. Όλοι έχουν ένα μέρος που ξέρουν που κάνει αυτό το πράγμα τέλειο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και να σου πω κάτι. Καλό είναι σαν. Πώς το λένε. Θέλω να στο προτείνει κάποιος, mm-hmm. σαν πρόταση. Mm-hmm. Αλλά επειδή τα γούστα είναι διαφορετικά, να πηγαίνετε να δοκιμάσετε και να ξέρετε κι εσείς. Δηλαδή.
1: Καλά,
0: αν είναι,
1: ναι.
0: γιατί μπορεί να πάει κάποιος και να μην του αρέσει. Να... και τις περισσότερες φορές, όταν πας κάπου που σου λέει κάποιος, σου λες καλά, έπρεπε να σε είχα πάει εγώ σε εκείνο. που
1: εκείνο είναι καλύτερα.
0: Ναι, εκεί είναι καλύτερα.
1: Επίσης, άμα σε στέλνει κάποιος σε ένα μέρος και πας εσύ και δεν ευχαριστηθείς, σημαίνει ότι τα γούστα σας δεν είναι ίδια. Οπότε μην τον εμπιστευτείτε ξανά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχετε διαφορετικά γούστα και προτιμήσεις. Ρωτήστε κάποιον άλλον μετά. Ας αλλάξει αυτό λιγάκι.
0: Έτσι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 46 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 πρωινό Δευτέρας με το μυαλό στις διακοπές. Νομίζω ότι περισσότεροι πλέον απλά έχουμε χαιρετήσει. Απλά περιμένουμε να έρθουν οι μέρες των διακοπών μας. Και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει. Που παίζουμε καθημερινά στις 8 και 40 και τι κάνουμε. Γυρίζουμε στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή και κερδίζετε υπέροχο. Μάλλον να ξεκινήσω. Κερδίζετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.
1: Απαραίτητο. Και τώρα στις διακοπές δεν είναι τώρα να παίζεις με αυτά τα πράγματα.
0: Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Κατάλαβες στην ταβέρνα που θα πας. Θα σε εξυπηρετήσουν με διαφορετικό
1: και στο
0: τρόπο.
1: Στο λιμάνι, μη σου πω. Θα σε φωνάξει ο καπετάνιος από πάνω από τη γέφυρα εκεί. Θα σε δει κάτω με το πιστοποιητικό και θα σε φωνάξει.
0: Και αυτοί που είναι με τα rooms του LED στο λιμάνι δεν θα είναι εκεί. Θα υπάρχει μια ταμπέλα με το όνομά σου κατευθείαν. Καλέ κύριε Κωνσταντίνου, ελάτε κατευθείαν στο δωμάτιο. Σας τα έχουμε όλα έτοιμα. Λοιπόν, και βέβαια εννοείται ότι κερδίζετε και γεύμα, υπέροχο γεύμα αξίας 60 ευρώ από το Χριστάρα. Ο Χριστάρας, ο οποίος κάνει δουλειά, να ξέρετε, συγκλονιστική.
1: Εκεί δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι εγγύης. Χριστάρα, στη μεταμόρφωση.
0: Με τη μυστική συνταγή μαριναρίσματος, όπου τρώτε κάτι. Τι να σας πω, έφαγα εγώ μια σούβλα τις προάλλες που τρελάθηκα. Μη σου λέει ένα κτίνος. Ένα τέτοιο πράγμα από τις τεράστιες. Που κύριε σου λέει, αυτό είναι σουβλάκι. Αυτό δεν είναι σουβλάκι, αυτό είναι να φάμε πέντε άτομα. Μου λέει δικό σου. Λέω, είμαι σε διατροφή. Μου λέει το καλύτερο και το έφαγα.
1: Και ήταν το καλύτερο.
0: Ναι, ήταν παιδιά, ήταν μακρά. Γεύμα αξίας 60 ευρώ λοιπόν. Έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε από το Χριστάρα. Και να ακούσουμε το σημερινό απόσπασμα που είναι.
1: Είναι κάτι εύκολο.
0: Είναι κάτι εύκολο.
1: Είναι
0: κάτι εύκολο
1: δεν
0: και,
1: πολύ σίγουρο.
0: Και κάτι της εποχής που το χρησιμοποιούμε.
1: Okay.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.
3: Καθαρίζει το πρόσωπό σας βαθιά και απαλά. Το γαλάκτωμα καθαρισμού καθαρίζει βαθιά το δέρμα και συγχρόνως του δίνει μοναδική απαλότητα. Η τονωτική λοσιόν συμπληρώνει τον καθαρισμό, αναζωογονεί, φρεσκάρει και ομορφαίνει το δέρμα. Περιποίηση προσώπου. Η πιο τρυφερή φροντίδα για το πρόσωπό σας.
0: Άλλο πήγαινα να βάλω και βάλα αυτό.
1: Α.
0: Αλλά επειδή το έβαλα. Επειδή αυτό είναι. Το έχω βάλει, πρέπει να το έχω βάλει την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρω εγώ.
1: Δεν πειράζει, τώρα
0: γιατί
1: τελείωσε.
0: Γιατί που έλεγα με το φεύγω, αλλά.
1: Α, ναι,
0: το,
1: ναι, ναι, ναι, καλά το
0: φεύγω, αλλά.
3: Καθαρίζει το πρόσωπό σας βαθιά και απαλά. Το γαλάκτωμα καθαρισμού καθαρίζει βαθιά το δέρμα και συγχρόνως του δίνει μοναδική απαλότητα. Η τονωτική λοσιόν συμπληρώνει τον καθαρισμό, αναζωογονεί, φρεσκάρει και ομορφαίνει το δέρμα. Περιποίηση προσώπου. Η πιο τρυφερή φροντίδα για το πρόσωπό σας.
0: Κατάλαβες τώρα, δηλαδή. Είδα τον ίδιο τίτλο, κάτι άλλο. Τόσο...
1: Δεν πειράζει.
0: Ωραία, άντε, δικό σας, δικό σας. Έλα, ακόμα 6, πιο εύκολο.
1: 6-9-4-700-11-11. Μηνύματα στέλνετε στο Viber, γράψτε ονοματεπώνυμο, γράψτε και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.
0: 6-9-4-700-11-11, ονοματεπώνυμο και από πού ήταν το απόσπασμα. Στέλνετε το μηνύματάκι σας και σε λιγάκι κάποιος από εσάς που έχει απαντήσει σωστά θα βγει στον αέρα, θα μας πει τη σωστή απάντηση και θα κερδίσει και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: φτάνει η ώρα για να φύγω. Όχι, ακόμα, γιατί έχουμε δουλίτσα και στην παρέα μας έχουμε φέρει και την Κατερίνα. Η οποία είναι στην γραμμή. Κατερινάκι μας, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλώς
0: καλημέρα, Κατερίνα μας, τι κάνεις?
1: Είμαστε καλά, είμαι καλά. Εσείς,
0: είμαστε και εμείς καλά, ονειρευόμαστε διακοπές. Εσύ?
1: Έχω φύγει ήδη και δεν το ξέρω.
0: Έχεις φύγει ήδη και δεν το ξέρεις.
1: Έχω φύγει, ναι, ήδη και δεν το ξέρω.
0: Να σου πω, αισθάνεσαι και εσύ αυτό το διάστημα ότι ρε παιδί μου απλά έχουν τελειώσει τα πράγματα και ότι απλά πηγαίνεις για να πας?
1: Ακριβώς. Πηγαίνω, έρχομαι απλά. Το σώμα είναι εδώ, το πνεύμα είναι εκεί.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και είσαι στον δρόμο, είσαι στη δουλειά και ακούς το απόσπασμα και λες το ξέρω.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Από πού ήταν λοιπόν το σημερινό απόσπασμα?
1: Είναι από το Νιβέα.
2: Πολύ σωστά.
0: Έτσι, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Κατερινάκι μας, συγχαρητήρια. Έχεις κερδίσει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας και έχεις κερδίσει και γεύμα αξίας 60 ευρώ από το Χριστάρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Που βρίσκεται στη Μεταμόρφωση.
1: Αυτό περίμενα όλο το χειμώνα. Το πιστοποιητικό περίμενα. Καλά, τίποτα άλλο, παιδιά.
0: Εννοείται.
2: Με δόξα και τιμή σου έρχεται.
1: Ταξιδάκι, βέβαια.
0: Και ένα ταξιδάκι.
2: Έχουμε μιλήσει και για το τυχερό τηλέφωνο.
1: Έχουμε μιλήσει, okay. Δεν έχω πάει ακόμη.
2: Ναι, εννοείται.
0: Για πού είχαμε μιλήσει, για ποιο ταξίδι?
1: Ήταν πολύ παλιό, δεν θυμάμαι καν.
0: Εντάξει,
2: δεν
0: okay.
2: Ευτυχώς, για τα καινούργια που έρχονται.
0: Ευτυχώς το ξέχασε, γιατί θα μας το φύλαγε. Θα μας το κράτηκε. Ευτυχώς το ξέχασε.
1: Λοιπόν, μας φτιάχνετε τη μέρα, παιδιά. Να είστε καλά,
0: να είστε καλά, Κατερίνα μας. Λοιπόν, στο Χριστάρα θα πας με την παρέα σου να περάσετε καταπληκτικά. Φανταστικά κρέατα, ποιότητα άριστη. 60 ευρώ το γεύμα είναι δικό σου και αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα σου ευχηθούμε καλό πρωινό.
1: Να είστε
0: καλά, επίσης. Λοιπόν.
2: Στο Χριστάρα στη Μεταμόρφωση.
0: Μόρφωση, παιδιά. Πραγματικά, όσοι πάτε, θα περάσετε συγκλονιστικά. Θα ευχαριστηθείτε φαγητό και τους καλοφαγάδες είναι.
2: Αυτό θέλουμε.
0: Είναι μέρος για καλοφαγάδες. Για να ευχαριστηθείτε φαγητό. Επίσης, ξέρεις τι έφαγα εκεί? Στο Χριστάρα και έπαθα πλάκα. Έφαγα μια συγκλονιστική ντομάτα, παιδιά. Επειδή του το έλεγα κάποια στιγμή, το συζητούσαμε και του λέω να σου πω κάτι, η σαλάτα. Του έλεγα για τη σαλάτα. Ότι εγώ πάντα θέλω να τρώω και μια σαλάτα, ρε παιδί μου. Ό,τι και να τρώω. Και μου λέει, σου φέρω μια ντομάτα, μου λέει να πάθεις πλάκα. Και όντως, παιδιά, γιατί είχαμε μια κουβέντα, ρε παιδί μου, ότι πλέον βλέπεις τις ντομάτες και
2: δεν έχουν γεύση.
0: Είναι υπέροχε στο μάτι και λες πλαστικό είναι, τι είναι αυτό? Και τρώω μια ντομάτα και πέφτω λοιπόν και του λέω, τι λες φίλε? Μου λέει, ψάχνω, μου λέει, από συγκεκριμένους αυτούς και μου είπε
2: όλο αυτό. Θέμα,
0: παιδιά, ντοματάρα. Δηλαδή θα πάτε χωριάτικη που θα μυρίζει, ρε παιδί μου, η ντομάτα, να το ευχαριστήσει, που θα μυρίζει το αγγούρι. Που έχω φτάσει και τρώω χωριάτικες και τις κοιτάζω και λέω, συγγνώμη, είναι χωριάτικη στο μάτι. Μόνο, στη γεύση δεν καταλαβαίνει τίποτα. Άσαμε. Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να παίξετε μαζί μας το τι σου θυμίζει, παίζουμε καθημερινά στις 8:40 εδώ στον Love 97,5 και πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
3: Κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση θα συναντήσετε στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Ψιλοδύσκολα τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στην Κατεχάκη αλλά στην ευθεία του Παπάγου από Ηλίουπολη προς Καρέα δεν έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Και λίγο θα δυσκολευτείτε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου.
2: Και προσπερνώ το γεγονός ότι πήγες μόνος σου στο Χριστάρα γιατί με πήρες εσύ. Και θα σου πω λοιπόν ότι σήμερα, ναι, θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Αττική. Θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 3 μποφόρ. Και ντομάτες που έλεγες τώρα λοιπόν βρίσκουμε από 2,45 μέχρι 4,49 ευρώ το κιλό.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Πίνασες, πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό. Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Σαχαροπλαστείο Χαρά, μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Ακούς Love 97,5.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Και μετά από Σαββατοκύριακο, όλοι συζητάμε για ταξίδια, συζητάμε για εκδρομές.
1: Μόνο.
0: Και όσοι δουλεύουμε, όσοι δουλεύουμε και δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε κάτι, νομίζω ότι το μυαλό μας έχει φύγει. Νομίζω ότι είναι ήδη στις καλοκαιρινές διακοπές. Για καλοκαιρινές διακοπές έχουμε και δώρο να σας δώσουμε. Γιατί όπως ξέρετε, και όλη την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και αυτή την εβδομάδα, θα έχετε την ευκαιρία να κερδίζετε εισιτήρια για να
1: ακτοπλοϊκά
0: και να κάνετε διακοπές για να σας λύσουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το θέμα σας. Που το σκεφτόσαστε και λέτε πού να πάω. Αν σου έρθει ένα εισιτήριο, δεν θα πας. Αφού δεν το έχεις εισιτήριο, θα πας.
1: Και θα πας. Λοιπόν, σήμερα κληρώνουμε δύο εισιτήρια για την Ερμιόνη με Hellenic Seaways και να πας και να γυρίσεις. Για δύο άτομα λοιπόν, για την Ερμιόνη, Hellenic Seaways είναι μια προσφορά το ταξίδι αυτό από τη Hellenic Seaways, γιατί με την Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας, αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες και έφτασες πάρα πολύ γρήγορα σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα και Σπέτσες. Μπορείς να κάνεις τώρα κράτηση στο hellenicseaways.gr, να καλέσεις το 210-89-19-800, να μιλήσεις φυσικά με τον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή να μπεις στο νέο Sea More App. Το Sea γράφεται να ξέρετε όπως η θάλασσα. Μπορείτε να το κατεβάσετε τώρα, γιατί με τη Hellenic Seaways μπήκες και έφτασες πάρα πολύ γρήγορα. Ερμιόνη λοιπόν.
0: Ερμιόνη θα πάμε. Πάρτε το κινητό σας, γιατί τώρα δεν μπορεί να μην το είχατε στο μυαλό σας και λες, α, να μια Ερμιόνη θα μπορούσα να πάω.
1: Αμέ.
0: Παίρνετε λοιπόν κινητό και στέλνετε μηνυματάκι στο 694-711-11 694-711-11. Θα γράψετε όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Ερμιόνη.
1: Σωστά.
0: Και διεκδίκετε λοιπόν τα εισιτήριά σας. Πηγενέλα.
1: Για δύο άτομα.
0: Γιατί να, Σαββατοκύριακο έρχεται, μπορεί να τα κερδίσεις και να κάνεις μια πάρα πολύ ωραία εκδρομή.
1: Βεβαίως.
0: Να φύγει λίγο το μυαλό. Γιατί να ξέρετε ότι αυτές οι μικρές εκδρομές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μπορεί να είναι και καλύτερα από τις μεγάλες διακοπές. Γιατί οι μεγάλες διακοπές την ώρα που ξεκινάνε, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση.
1: Ναι, ενώ με τις μικρές είναι σαν να το σπάς.
0: Έχεις πάντα να περιμένεις κάτι άλλο.
1: Και φαίνεται μεγαλύτερο και το καλοκαίρι.
0: Ναι. Αν το κάνετε αυτό, να ξέρετε ότι πραγματικά φαίνεται μεγαλύτερο το καλοκαίρι. Λοιπόν, τώρα. Σας πάω τώρα στην Αυστραλία να σας πω τώρα κάτι περίεργο που έγινε εκεί. Απίστευτο. Στο σύνολό της η είδηση έχει έτσι πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήταν μια κοπέλα στο Σίδνεϊ, η οποία ετοιμαζόταν να παντρευτεί. Εν πάση περιπτώσει, τη βδομάδα που είναι ο γάμος, συνειδητοποιεί και βλέπει την πρόγνωση του καιρού και βλέπει ότι θα έχει πάρα πολλές βροχές. Εν τω μεταξύ, αυτή ετοιμάζεται για το γάμο της, έχει ετοιμάσει τα πάντα, έχει πληρώσει τα μαλλιοκεφαλά της και εκείνη για να κάνει το γάμο της. Και βλέπει λοιπόν ότι οδεύει η εβδομάδα, πώς είναι σαν και εμάς εδώ πέρα που ξεκινάει η εβδομάδα και ξαφνικά βρέχει, ξανά ήλιο, ξανά βρέχει κτλ. Βλέπει λοιπόν ότι η εβδομάδα δεν τα πάει καθόλου καλά. Και ότι ο καιρός θα είναι άστατος και θα τα χαλάσει. Απελπισμένη λοιπόν η κοπέλα, γιατί έχει κάνει τόσα έξοδα, έχουν έρθει συγγενείς, έχει ετοιμάσει τα πάντα. Απελπισμένη λοιπόν, δεν ξέρει τι να κάνει.
1: Ναι.
0: Ψάχνει στο διαδίκτυο. Εκεί πέρα που έψαχνε για τον καιρό, βλέπει λοιπόν μία μάγισσα του διαδικτύου, η οποία λέει ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να σας αλλάξουμε τα καιρικά φαινόμενα, να σας αλλάξουμε τα φώτα.
1: Πώς έχουμε εμείς τη γιαγιά που ξεματιάζει.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και η κοπέλα απελπισμένη εκεί πέρα μπαίνει στο site της συγκεκριμένης μάγισσας.
1: Ναι.
0: Πληρώνει 6 δολάρια. Πολύ λίγα.
1: Ναι.
0: Για να τη κάνει ένα ξόρκι ώστε να αποφύγει τη βροχή τη συγκεκριμένη μέρα.
1: Τέλειο.
0: Ο καιρός εντωμεταξύ όλη την εβδομάδα συνεχόμενη έντονη βροχόπτωση. Χάλια. Όταν μιλάμε για χάλια, χάλια. Είχε μετατρέψει όλη την εβδομάδα, σου λέει, όλες τις προγραμματισμένες υπαίθριες εκδηλώσεις που ήταν δίπλα στη θάλασσα σε μια περιοχή εκεί πέρα. Τις είχε διαλύσει όλες. Δεν είχε μείνει τίποτα. Δεν είχε.
1: Χώρια και άγχος τώρα, αυτή, το ζευγάρι, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αυτή ακόμα περισσότερο. Σου λέει, παιδιά, ήταν. Πάση περιπτώσει, πληρώνει λοιπόν τη μάγισσα.
1: 6 δολάρια.
0: Για μια υπηρεσία που είχε τίτλο Ευλογία Ηλιοφάνειας.
1: Αυτά είναι.
0: Ευλογία Ελεοφάνειας, $6 η ευλογία. Λοιπόν, την πληρώνει αυτή. Πάει στους συγγενείς και λέει:
1: Μην ανησυχείτε,
0: έχω πληρώσει. Μου είπε η μάγισσα στο διαδίκτυο ότι το τελετουργικό θα γινόταν ένα βράδυ πριν από το γάμο.
1: Ωραία.
0: Γιατί αυτή δεν μπορούσε πολλές μέρες μπροστά να κάνει ηλιοφάνεια.
1: Αχα.
0: Ήθελε, λέει, να κάνει μια μέρα πριν για να μπορέσει να πιάσει το ξόρκι την επόμενη μέρα που είναι ο γάμος.
1: Ωραία.
0: Την κοιτάζανε όλοι καλά.
1: Εντάξει, το λέω, πλήρω έτσι γίνεται.
0: Ναι, την κοιτάζανε τώρα οι άλλοι, όπως καταλαβαίνετε, στο σόι και αυτά. Τη έλεγε μάνα τη, εντάξει, βρε αγάπη μου, και εμείς έχουμε περάσει δύσκολα, δεν είναι έτσι. Η κουμπάρη τη λέγανε εντάξει, βρε darling.
1: Δεν πειράζει, θα
0: δεν έγινε τίποτα. Δεν, Elizabeth, δεν έγινε κάτι.
1: Θα περάσουμε ωραία εμείς, ό,τι καιρό και να έχει.
0: Ναι, εμείς αγαπάμε πάνω απ' όλα για εσάς, ήρθαμε, δεν έγινε τίποτα. Μα όχι, η τελετή, μα μην ανησυχείτε, μου είπε η μάγισσα ότι αυτό και αυτό. Να μην σας τα πολυλογώ. Ξεκινάει η μέρα. Α, εντωμεταξύ, το προηγούμενο βράδυ πριν από το γάμο θα έκανε αυτό το τελετουργικό.
1: Το ναι. Α, το ξόρκι.
0: Το ξόρκι, το ξόρκι. Ναι. Θα είχε, περιλάμβανε, λέει, και καθαρισμό ενέργειας με εστίαση στα φυσικά, στα φυσικά στοιχεία.
1: Ναι.
0: Στον ουρανό, στον άνεμο, στον ήλιο και με τη χρήση, λέει, ειδικών.
1: Στα όριστα άγρια βουνά.
0: Καταλαβαίνετε τώρα. θα χρησιμοποιήσανε, λέει, συγκεκριμένα κεριά, έλαια, βότανα και που ήταν παραδοσιακά,
1: ναι,
0: τα οποία συνδέονται με την καλοκαιρία.
1: Ωραία.
0: Καθώς λέει και διαλογισμό και οραματισμό με στόχο να απομακρυνθεί η αρνητική ενέργεια και να προσκληθεί το φως του ήλιου.
1: Ωραία.
0: Αυτό ήταν τώρα.
1: Manifest.
0: Και αυτή είχε πληρώσει τώρα 6 δολάρια για να γίνει όλο αυτό, με τα βότανα και με τα τέτοια.
1: Ωραία.
0: Να μην σας τα πολυλογώ. Ξεκινάει το Σάββατο που είναι ο γάμος.
1: Ναι.
0: Ξημερώνει.
1: Ξημερώνει
0: η μέρα. Ρίχνει βροχές, καρεκλοπόδαρα. Όταν σου λέω καρεκλοπόδαρα, καρεκλοπόδαρα.
1: Μην ανησυχήσετε, σε λέγει η μάγισσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Στέλνει η μάγισσα, λέει η μάγισσα, μην ανησυχήσει, το κουμαντάρουμε.
1: Τι ωραίο είναι ο γάμος 7. Μην ανησυχήσει.
0: Δουλεύουμε για αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό φτάνει το μεσημέρι, βροχή, καρέκλες, βατράκια να έρχονται, κροκόδηλοι. Αυτό μιλάμε τώρα χαμός από τη βροχή. Να μην σας τα πολυλογώ. Πάει 5:30-6 ώρα,
1: ναι,
0: και αρχίζει και ανοίγει ο ουρανός.
1: Να με ξεβρουλάκια, φλαριάκια.
0: Ανοίγει ο ουρανός. Εκεί που ήταν η πρόβλεψη ότι όλη την ημέρα θα βρέχει, ξαφνικά αρχίζει και σταματάει. Όπως καταλαβαίνετε, οι συγγενείς παθαίνουν ταράκουλο. Δηλαδή, σου λέει, πάνε αυτή και την κοιτάξτε.
1: Τα έλεγα εγώ, δηλαδή, η μάγισσα.
0: Elizabeth, ναι, έχει να κάνει. Σου λέει, παιδιά, μάλλον η μάγισσα το λειτουργήσε, λέει αυτό. Παιδιά, να μην σας τα πολυλογώ. Φτάνει η ώρα 7 και έχει μία αλιακάδα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Γίνεται.
0: Ναι, γίνεται όλο ο γάμο σε λιακάδα συγκλονιστική. Συγκλονιστική. Και παθαίνουν όλοι πλάκα. Και σου λέει, δεν είναι δυνατόν τώρα, μιλάμε.
1: Και όμως.
0: Παιδιά, έγινε.
1: Αρκεί να το θέλει πάρα πολύ.
0: Και θέλετε να σα πω το. Εν τω μεταξύ, επειδή έπαιξε πολύ αυτό το θέμα σε εφημερίδες και τα λοιπά, οι μετεωρολόγοι έδιναν, λέει, μετά, είπαν ότι έδιναν 50% πιθανότητα βροχή για εκείνη
1: τώρα
0: την ημέρα. Εν τω μεταξύ, το πρωί ήταν καρέκλες.
1: Έλα τώρα, άμα δεν ήταν η μάγισσα, θα σου έλεγα εγώ.
0: Ναι! Και αυτό, λέει, όμως που έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση,
1: ναι,
0: ήταν ότι ενώ πάθανε πλάκα όλοι οι συγγενείς και τα λοιπά και η Elizabeth που είχε πληρώσει τα 6 δολάρια και τα λοιπά, εκείνο που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν ότι μετά από αυτό που έγινε στο γάμο,
1: ναι,
0: η μάγισσα έκλεισε όλα τα social media και εξαφανίστηκε.
1: Αλήθεια, λες.
0: Αυτό είναι
1: spooky. Αυτό είναι spooky. Πού πήγε?
0: Παιδιά, τα κλείσε όλα. Ναι, έγινε αυτό. Πλήρωσε αυτή για το γάμο η Elizabeth.
1: Ναι.
0: Πλήρωσε για το γάμο. Έγινε αυτή
1: δολάρια
0: η ιστορία. 6 δολάρια. Άλλαξε η μάγισσα. Έτσι είπε. Έτσι λένε. Το καιρό. Εντάξει. Και μετά έκλεισε τα πάντα και εξαφανίστηκε. Κατάλαβες, δεν είναι το τι έκανε. Γιατί αν άλλασε ο καιρός, έλεγε αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί εξαφανίστηκε η μάγισσα.
1: Έλεντε.
0: Ενώ το πέτυχε.
1: Ενώ
0: τη έκατσε. Κατάλαβες, εκεί είναι, σου λέει, που έχει γίνει χαμός στην Αυστραλία και συζητιέται πάρα πολύ.
1: Είναι, λέει, η νύφη σαν να ολοκλήρωσε τη δουλειά τη η μάγισσα.
0: Ναι.
1: Και μετά να χάθηκε μαζί με το ηλιοβασίλεμα.
0: Α!
1: Του! Του! Του!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Πολύ ταξίδι, ρε παιδί μου, πολύ ταξίδι. Σήμερα νομίζω ότι ταξιδέψαμε το μυαλό μας, παρόλο που πηγαίνετε στη δουλειά, παρόλο που είσαστε στο αυτοκίνητο και είσαστε στην πόλη και κινείστε και πάτε να κάνετε τις υποχρεώσεις σας και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, από το πρωί έχουμε μπει στο τρυπάκι του φύγαμε καλοκαιρινές διακοπές. Mm-hmm. Εντάξει. Και πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες και πάρα πολλά τα μηνύματα τα οποία στείλατε και για το φαγητό, αλλά και για τα μέρη τα οποία έχετε πάει και στα μέρη τα οποία θα θέλατε να πάτε και που θα θέλατε να βρισκόσετε. Νομίζω ότι όλοι είμαστε σε mood διακοπών. Διακοπές φέρνουμε και με το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Αυτό το έχουμε πει ούτως ή άλλως ότι είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, με πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια και φέτος. Και είναι και 6η-7η χρονιά που κάνουμε. Μιλάμε τώρα, υπολογίστε πόσες χιλιάδες ευρώ σε ταξίδια έχουμε δώσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Κάθε εβδομάδα και ένας διαφορετικός προορισμός, κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό κατάλημα. Και αυτή την εβδομάδα έχουμε ολοκένουργιο ταξίδι. Αυτή την εβδομάδα θα πάμε σε έναν προορισμό, ο οποίος, επειδή μου για την Αθήνα, είναι ένας πολύ ωραίος γρήγορος προορισμός. Πώς λέμε που κατεβαίνουμε προς τα κάτω, προς Κόρινθο, Λουτράκι κτλ. Έτσι λοιπόν είναι και η Χαλκίδα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αυτή την εβδομάδα θα ταξιδέψουμε στη Χαλκίδα.
1: Ναι, είχαμε να πάμε στη Χαλκίδα.
0: Ναι, αρκετό καιρό, όντως είχαμε να πάμε πολύ καιρό στη Χαλκίδα. Και πού θα πάμε αυτή την εβδομάδα, πού θα μείνουμε.
1: Θα μείνουμε λοιπόν τριήμερο, είναι για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Λούση, που βρίσκεται στη Χαλκίδα. Ανακαλύψτε λοιπόν ένα κόσμο φιλοξενία όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη άνεση. Το ξενοδοχείο Λούση έχει ιστορία από το 1955. Στέκεται περήφανα στην καρδιά τη Χαλκίδα, προσφέροντα μοναδική θέα στον πορθμό του Ευρύπου και την παλιά κινητή γέφυρα. Είναι παραλία,
0: Είναι παραλία.
1: Είναι καρακέντρο.
0: Είναι όλα στα πόδια σα.
1: Πώς
0: θα το πω. Δηλαδή, μπαίνει στο ξενοδοχείο, αφήνει τα πράγματά σου και μετά με τα πόδια πηγαίνει παντού.
1: Όλη τη Χαλκίδα.
0: Είσαι τριγύρω. Δηλαδή, όλα στα πόδια σου μπροστά.
1: 92 δωμάτια διαθέτει το ξενοδοχείο και συνδυάζει την κομψότητα με τι σύγχρονε παροχέ, εξασφαλίζοντα μια αξέχαστη διαμονή.
0: Ωραία. Οπότε, έχουμε ένα τριήμερο για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Λούση στη Χαλκίδα και το πρωινό.
1: Και το πρωινό
0: μαζί. Η Χαλκίδα που όπως καταλαβαίνετε τώρα, δηλαδή είναι από αυτά τα ταξίδια τα ωραία, τα γρήγορα πριν από τις διακοπές. Mm. Δηλαδή που μπορεί να τελειώσεις Παρασκευή, ξέρω εγώ, 3-4 η ώρα από τη δουλειά σου.
1: Και να φύγεις κατευθείαν.
0: Να πάρεις το αυτοκίνητό σου, να πας, να κάνεις ένα υπέροχο τρίμηνο, Κυριακή να γυρίσεις και να έχεις περάσει καταπληκτικά.
1: Και Κυριακή να γυρίσεις και αργά εντωμεταξύ, γιατί η Χαλκίδα είναι και πάρα πολύ κοντά. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τριήμερο γεμάτο.
0: Και με πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνεις.
1: Δηλαδή,
0: μπορείς να κάνεις πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Χαλκίδα, πολύ ωραίο φαγητό.
0: Πολύ ωραίο. Καλά, δεν το συζητώ.
1: Ναι.
0: Και πάρα πολύ. Και αν είσαι και της εκδρομής, το ξέρετε επίσης και πάρα πολλές εκδρομές
1: τριγύρω.
0: Δηλαδή, μπορείς να κάνεις τόσες εκδρομές τριγύρω που θα περάσεις πραγματικά φανταστικά. Λοιπόν, για δύο άτομα, τριήμερο με το πρωινό σας στο υπέροχο Λούση, στο υπέροχο ξενοδοχείο Λούση, στη Χαλκίδα. Παίρνετε το κινητό σας αμέσως τώρα και στέλνετε μηνυματάκι. Μία πολύ ωραία εξόρμηση, ένα πολύ ωραίο τριήμερο, λίγο πριν φύγεις για τις καλοκαιρινές σου διακοπές.
1: Ακριβώς.
0: Που θα φύγει και το μυαλό σου, θα μπεις και στο μούντο διακοπών, θα γυρίσεις πίσω και δεν θα παραπονιέσαι, δεν θα κλαίγεσαι ότι αργούν οι διακοπές ακόμα.
1: Θα έχεις πάρει λίγο μία δόση.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, 694-711-11 μηνύματα στο Vibe.
0: Γυρίσεις πίσω και δεν θα παραπονιέσαι, δεν θα κλαίγεσαι ότι αργούν οι διακοπές ακόμα.
1: Θα έχεις πάρει λίγο μία δόση.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, 694-711-11 μηνύματα στο Viber. Γράφετε το ονοματεπώνυμο, γράψτε και τη λέξη

0: δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Καλύτερα τα πράγματα στο Κηφισό, από ό,τι βλέπω, με λίγη κίνηση στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Περιστερίου. Η Κατεχάκη άνετα, κυκλοφορείτε με την άνεσή σας. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα είναι η παραλιακή. Λίγη πυκνή ροή θα συναντήσετε στην άνοδο της Συγκρού, εκεί από το ύψος της Χαμοστέρνας και μετά με κατεύθυνση προς το κέντρο. Και λίγο έτσι θα δυσκολευτείτε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
1: Ο καιρός. Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 3 μποφόρ και πατάτες βρίσκουμε σήμερα από 68 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 39 λεπτά το κιλό.
2: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
10: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Ξεκινά τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
12: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: τυχερό τηλέφωνο.
1: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος της σεζόν. Είναι. Πόσα ταξίδια μας έχουν μείνει, 6-7 ακόμα ταξίδια μας έχουν μείνει.
2: Και πολλά, βλες.
1: Λέω πολλά, ναι. Και αυτή την εβδομάδα, καλά, έχουμε κάνει τόσο ωραία ταξίδια. Τώρα που το σκέφτομαι, πάση περιπτώσει, έχουμε πάει σε όλη την Ελλάδα, σε τόσους ωραίους προορισμούς. Και αυτή την εβδομάδα πηγαίνουμε σε έναν προορισμό, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα με την Έγινα. Ένα κοντινό προορισμό έχουμε επιλέξει, γιατί ξέρουμε ότι σιγά σιγά φτάνει η ώρα που θα πάτε τις διακοπές σας και τις καλοκαιρινές. Και έχουμε επιλέξει έτσι προορισμούς οι οποίοι είναι γρήγοροι, με την έννοια ότι μπορεί να τελειώσει, ξέρω εγώ, παιδί μου, Παρασκευή απόγευμα και να σηκωθείς να φύγεις, να κάνεις ένα υπέροχο τριήμερο και να ξαναγυρίσεις την Κυριακή, να συνεχίσεις τη δουλειά σου με άλλον αέρα πλέον. Γιατί όταν έχεις φύγει ένα τριήμεράκι, πλέον αλλάζει ο αέρας σου στη δουλειά. Πας με άλλη άνεση, όπως μας έχει έρθει και η Ιουάννα μας σήμερα. Και να σας πω ότι ταξιδεύουμε αυτή την εβδομάδα στην στη Καλκίδα και στο Λούσι Κοτέλ.
3: Ναι.
1: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, από τα πιτοκαθαριστήρια Μαδαγκασκάρ είμαστε. Μ' ακούτε?
3: Ναι.
1: Από τα πιτοκαθαριστήρια Μαδαγκασκάρ, έχετε κανένα χαλί, τίποτα, κανένα κυλίμι να πάρουμε να πλύνουμε, τώρα που είμαστε πιο χαλαροί, καλοκαίρι, έχουμε και προσφορά?
3: Όχι, δεν έχουμε.
1: Δεν έχετε τίποτα?
3: Τίποτα.
1: Κάνε τα πετάκι, τίποτα? Παπλώματα καθαρίζουμε, στρώματα κάνουμε, βγάζουμε αυτά τα ακάραια, άμα θέλετε με μηχανή. Προσφορά μεγάλη, 1 ευρώ το μέτρο είναι. Το τετραγωνικό, συγγνώμη.
3: Όχι.
1: Σίγουρα?
3: Ναι, ναι.
1: Τίποτα άλλο δεν έχετε για πλήσιμο που έχουμε προσφορά, κύριε, που έχουμε τελειώσει με τα χαλιά εμείς και έχουμε χρόνο. Μ' ακούτε?
3: Σας ακούω, ναι, ναι.
1: Έχετε κάτι ή όχι, τζάμπα μιλάμε?
3: Δεν έχω, σας λέω.
1: Δεν έχετε κάτι, σίγουρα? Καμιά πεθερά, καμιά ξαδέρφη?
3: Τίποτα.
1: Κάμε το σόι, τίποτα, δεν έχετε, ωραία.
3: Για τη θάλασσα θα τις δείξουμε αυτές.
1: Ορίστε?
3: Στη θάλασσα θα τις ρίξουμε αυτές, λέω, τις πεθερές.
1: Ωραίος ο κύριος. Πώς σας λένε, κύριε?
2: Κωνσταντίνος.
1: Κωνσταντίνος. Μάλιστα, κύριε Κωνσταντίνος.
3: Μήπως είστε από το ραδιόφωνο ή όχι?
1: Από ποιο ραδιόφωνο?
3: 97,5.
1: Τι κάνουν εκεί, ποιοι είναι αυτοί?
3: Ξέρω
1: τι είναι. Τι είναι αυτοί, ραδιόφωνο πού, στην Αθήνα, πού είστε εσείς?
3: Ναι, ναι.
1: Αθήνα είστε? Και τι είναι εκεί ραδιόφωνο και τι κάνουνε?
3: Εκπομπή κάνουν, τι κάνουν?
1: Κάνουν εκπομπή αυτοί. Χαραμοφάιδες κάθονται εκεί πέρα. Αυτοί, εμείς δουλεύουμε πέρα στα χαλιά. Αυτοί κάθονται εκεί πέρα, κάνουν εκπομπές. Πληρώνονται αυτοί, πληρώνονται. Παίρνουν λεφτά. Πληρώνονται αυτοί, κατάλαβες. Εμείς είμαστε ολόκληρη γενιά, είμαστε τρεις οικογένειες δουλεύουμε εδώ μέσα. Χαλί όλη την ημέρα. Βαράμε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Μ' ακούτε?
3: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Να χαιρετήσω ή θέλετε τίποτα άλλο να μας πείτε?
3: Τίποτα, να χαιρετήσετε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ποιος?
2: Ναι.
1: Δεν απείσαι. Το κλεισέ. Το κλεισέ.
2: Το κλεισέ.
1: Το κλεισέ.
2: Έλα ρε, σε κρέμα.
1: Έλα ρε. Αλήθεια τώρα.
2: Έλα, κρίμα τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Πες μου τώρα, εγώ τι να κάνω με τον Κωνσταντίνο που είπε το μισό?
1: Όχι ρε φίλε, το κλεισέ. Εγώ νομίζω που κάνει πλάκα.
2: Όχι, καλά.
1: Έλα ρε τώρα. Αλήθεια τώρα.
2: Ωραία, πες μου τώρα, εσύ τι να κάνω.
1: Τι είναι αυτό το ολόκληρο? Δεν είπε Love 97,5 καλημέρα. Αλήθεια τώρα, νομίζω ότι το έλεγε τώρα.
2: Όχι, καλέ.
1: Α, το φάγε.
2: Ναι.
1: Πόσο καλός είμαι, μπράβο. Love 97,5 καλημέρα, εγώ το ταξίδι.
2: Να τραβήξω γραμμή, μου λες?
1: Τραβά γραμμή, τι. Τραβά λοιπόν σε όλα μια κόκκινη γραμμή. Θες να καλέσουμε άλλον έναν?
2: Τι ωραία είναι.
1: Θέλεις? Προλαβαίνουμε. Έλα, να πάρουμε. Ναι. Αλήθεια τώρα. Εγώ νομίζω ότι με κατάλαβε.
2: Όχι. Το έπαιξε λίγο. Μετά δεν το απάντησες κι εσύ. Ναι, οπότε σου λέει δεν ήταν.
1: Λοιπόν. Τι να πω. Ήμουν σίγουρος. Δεν το θα μου πει. Έλα, Δημητράκη. Τι γίνεται. Λοιπόν. Έλα. Πάρε άλλο ένα τηλέφωνο.
2: Πάρε άλλο
1: ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι κάνουμε αυτό το υπέροχο τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας στο ξενοδοχείο Λούσι που βρίσκεται στη Χαλκίδα. Είναι από το 1955, παιδιά. Μια μεγάλη ιστορία έχει το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Στέκεται στην καρδιά της Χαλκίδας, προσφέροντας μοναδική θέα στον πορθμό του Ευρύπου και την παλιά κινητή γέφυρα.
2: Θάνος.
1: Ο Θάνος. Ναι. Μια δούμε ο Θάνος. Θα με τρελάνετε τώρα. Εγώ είμαι σίγουρο. Άμα, ο Θάνος τώρα.
4: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Love 97,5.
1: Σιγά μην την πατούσες εσύ τώρα.
4: Έλα, αφού το άσωσε,
1: λαμπή λίγο. Καλημέρα. Love Θάνο! Πού είσαι, ρε Θάνο?
2: Γεια σου, Θάνο.
4: Καλά, ρε παιδιά, τι γίνεται, κάθε πρωί σα ακούω, πηγαίνοντα στη δουλειά.
1: Να σε καλά, ρε Θάνο.
2: Τι καλούμενος άνθρωπος είσαι εσύ, τι ωραία.
1: Θάνο,
4: καλούμενος γιατί μόλις γύρισα από ένα Σαββατοκύριακο που λέγατε.
2: Μπράβο. Θάνο,
1: σοβαρολογείς τώρα, γύρισες από τριήμερο και πάλι σου κάθεσαι αυτό τώρα.
4: Ήταν η ενέργεια, ήταν το
1: βάρος.
2: Πού ήσουν, Θάνο μου?
4: Στο Ξυλόκαστρο, όπως πήγε από Τσεχικό.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Και
1: εγώ πέρασα από Ξυλόκαστρο το Σάββατο, αλλά έλεγα στα παιδιά να κατέβουμε λίγο, να πάμε λίγο Ξυλόκαστρο. Με πήγανε καρφί προς τα κάτω.
4: Ήταν η Παρασκευή, παιδιά, έβρεχε την Παρασκευή. Εγώ κατεβαίνω με μηχανή συνήθως, αλλά την Παρασκευή πήγα το αυτοκίνητο. Και κατέβηκα και... Αλλά ήταν τέλεια. Χθες ειδικά ο καιρός, η θάλασσα
1: ήταν
4: άπτωγη.
1: Πρέπει να ήταν πολύ καλός.
4: Μπάνιο, σαπ.
1: Όχι, ρε φίλε, που μου μάθατε όλοι σαπ και κάνετε δηλαδή.
2: Ο Θάνος από τα γενοφάσκια.
4: Κάνω σαπ από τότε που ήρθες, που πρωτοξεκίνησε, δηλαδή 10 πλάς χρόνια.
1: Αλήθεια. Δεν μου λες, να σου πω κάτι. Είναι άλλη φάση όμως. Όσοι κάνουν πραγματικά, είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι είσαι στη θάλασσα και κάνεις και κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή και γυμναστική πολύ καλή.
2: Γυμναστική πολύ, βέβαια, έντονη.
1: Και το ωραίο είναι ότι αν ξέρεις και εξερευνείς και περιοχές εκεί πέρα.
2: Αν δεν ξέρεις, μην απομακρύνεσαι πάρα πολύ.
1: Ναι. Μην σε
4: κοστίζει. Είναι άψογο. Είναι η καλύτερη γυμναστική, καλύτερα αερόβια.
1: Ναι.
4: Για αποκατάσταση σε τραυματισμούς και αυτά βοηθάει πάρα πολύ. Πολύ και τέτοια.
1: Αλήθεια.
4: Αρκεί να μην το παρακάνεις, έτσι.
1: Ναι.
4: Είσαι δύο ώρες πάνω σε ανίδα, τρεις.
1: Ναι. Έχω κάτι φίλους που πάνε με παρέα και παίρνουν και φαγητά μαζί και πάνε και βρίσκουν καμιά ερημιά και κάθονται και ψήνουν.
2: Τι λέω, παιδιά,
4: είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραίο το σαφ. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάνο μας. Καλή επιτυχία στην κλήρωση της Παρασκευής για το ταξίδι μας.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Και προσοχή με το σαπ, μην ξεφεύγεις. Αλλά μου πεις τώρα εσύ.
4: Τα υπόλοιπα θα μου τα πούνε τα παιδιά, δεν ξέρω πώς γίνεται τώρα αυτό.
2: Μπαίνει στην κλήρωση της Παρασκευής που θα κάνουμε εμείς την Παρασκευή τώρα. Και αν είσαι εσύ ο τυχερός που στο ευχόμαστε, θα σου στείλουμε μήνυμα στο Viber.
1: Θα στείλουμε μηνυματάκι κατευθείαν.
4: Για τη Χαλκίδα.
1: Για τη Χαλκίδα, αυτό είναι, για τη Χαλκίδα. Αυτό μπαίνει στην κλήρωση για τη Χαλκίδα την Παρασκευή.
4: Α, ωραία.
1: Εντάξει.
4: Ωραία,
2: εντάξει.
1: Τέλεια. Μην πας με ΣΑΠ, με αυτοκίνητο πήγαινε.
4: Είμαι μηχανή.
1: Ναι. Να σε καλά, Θάνο.
4: Την Παρασκευή, αυτό είναι.
1: Ναι. Κλήρωση την Παρασκευή.
4: Δεν το έχουμε κερδίσει ακόμα. Περιμένουμε.
1: Είσαι ο πρώτος.
2: Είσαι ο
1: πρώτος.
2: Μπαίνει στην κλήρωση.
1: Εντάξει.
4: Ωραία, τέλεια, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Θάνος. Καλή επιτυχία στο Θάνο. Εντάξει, έχουμε 4 θέσεις μπροστά μας. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Άλλες 4 θέσεις. Πάρτε το κινητό σας και στείλετε μηνυματάκι. Δεν έχει καμία χρέωση, είναι μέσω Viber. Οπότε στείλε το μήνυμά σου 694-711-11. Το νουμεράκι μας στο Viber 694-711-11. Γράφεις ονοματεπώνυμο, γράφεις και τη λέξη Χαλκίδα. Έλα, μην γελάσεις. Γράφεις ονοματεπώνυμο και τη λέξη Χαλκίδα. Φου, ρετάρω, ρε. Ρετάρω, είμαι έτοιμος για διακοπές.
2: Εγώ συνήθισα.
1: Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά. Έλα.

0: Αδέλφια, κάντε υπομονή, ε. Έρχονται οι διακοπές, έρχονται.
1: Κοντά είναι, κοντά είναι.
0: Μπορεί να έχουμε φρικάρει, να είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, αλλά οι διακοπές είναι κοντά. Κούτσου, κούτσου, 15 Ιουνίου έχουμε φτάσει. Επίσης, λίγο πριν φύγουμε, να σας πω ότι κάτι που το γνωρίζετε ούτως ή άλλως, ότι κάθε επιχείρηση χτίζεται με κόπο και όταν η ζωή φαίνεται πάνω κάτω, χρειάζεσαι και τη σιγουριά. Το πρόγραμμα Πολυπροστασία της Συνδέα προστατεύει την επιχείρησή σου από πυρκαγιά, από φυσικά φαινόμενα, από κλοπή, από απρόοπτες ζημιές. Γιατί ό,τι χτίζεις αξίζει να έχει προστασία. Συνδέα λοιπόν, το σύν στην ασφάλειά σου. Μάθε περισσότερα στο συνδέα.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου. Για να κάνουμε και ήσυχες διακοπές, όχι τίποτα άλλο.
1: Εννοείται.
0: Είναι καιρός περίεργος, αλλάζουν τα καιρικά φαινόμενα πάνω κάτω, έχει και μια ραμπομπούλα.
1: Να είμαστε προστατευμένοι και ήσυχοι.
0: Και να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, να ευχαριστηθούμε τις διακοπές μας. Εντάξει, να μην σκέφτεσαι άλλα πράγματα. Λοιπόν, να είστε καλά. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Ξέρετε τώρα τι ξέχασα. Έχω ξεχάσει το γραφείο μέσα, έχουμε το τραγούδι της ημέρας.
1: Όχι. Έχω...
0: Πήγα να χαιρετήσω.
1: Ωραία. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι.
0: Δεν χαιρετάω, δεν χαιρετάω.
1: Γιατί έχουμε το τραγούδι της ημέρας.
0: Το τραγούδι της ημέρας. Πάω, φέρνω χαρτί και επιστρέφω σε λίγα λεπτά. Μην φύγει κανείς και μην φύγουμε έτσι.

0: Τόφερα.
1: Α, μπράβο, ωραία.
0: Τόφερα, τόφερα. Μα καλά, δεν σου πω κάτι. Πόσο είμαστε αλλού, πόσο καλό.
1: Δηλαδή,
0: και το έλεγα πριν από λίγο, λέω παιδιά, το τραγούδι μην ξεχάσω και το άφησα μόνο μου μέσα.
1: Είναι καλοκαίρι. Ναι, όλα επιτρέπονται και όλα συγχωρούνται.
0: Λοιπόν, το τραγούδι τη ημέρα, γιατί θυμίζω το μεγάλο μα διαγωνισμό που έχει αυτό το τίτλο, το τραγούδι τη ημέρα, παίζει καθημερινά από τι 10 το πρωί ως 6 το απόγευμα. Εμεί το πρωί, λίγο πριν το κλείσιμο τη εκπομπή μα, ανακοινώνουμε.
1: Όταν έχουμε το χαρτί.
0: Όταν έχουμε το χαρτί, ανακοινώνουμε ποιο είναι το τραγούδι τη ημέρα και εσεί το ακούτε και αντί να ξέρετε, μόλι το ακούσετε και στείλετε το μήνυμά σα, αυτομάτω μπαίνετε στην κλήρωση. Αν είναι ένα που θα στείλει το μήνυμα, κερδίζει το δώρο απευθεία. Αν είναι παραπάνω, έχουμε κλήρωση καθημερινά. Δηλαδή δεν υπάρχει μέρα που να μην υπάρχει κάποιο νικητή. Που να κερδίσει υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνους Ηλεκτρικά. Τι air fryer, τι σκούπε stick, τι τηλεοράσει.
1: Ηλεκτρικέ συσκευέ, μικρέ, μεγάλε, πιο μεγάλε.
0: Συσκευέ για την κουζίνα, οτιδήποτε χρειαστείτε. Τα πάντα καταπληκτικά δώρα καθημερινά εδώ στον Love 97,5. Το τραγούδι τη ημέρα σήμερα είναι το χαδάκι από τη Σοφία Βόσου.
1: Ωραία.
0: Αυτό είχα γράψει στο χαρτάκι. Εντάξει. Να μου πει τώρα γιατί δεν το θυμόσουν. Σιγά μην το θυμόμουν. Σιγά μην το θυμόμουν. Εγώ τώρα είμαι διακοπέ κανονικά. Λοιπόν, οπότε μόλι ακούσετε το χαδάκι από τη Σοφία Βόσου, στέλνετε το μηνυματάκι σα και αυτομάτω μπαίνετε στην κλήρωση γιατί κάθε μέρα έχουμε κληρώσει για υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνους Ηλεκτρικά που μα προσφέρει εξαιρετικά προϊόντα και όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε και στην εταιρεία Καρόνους, Ελαιών 54 στο Ήλιον ή στο e-pavlakaronis.gr. Μπορείτε να βρείτε και να παραγγείλετε ό,τι θέλετε καλοκαίρι τώρα, air condition, όλα αυτά.
1: Βέβαια.
0: Να ξέρετε, είναι στα πάνω του και τι καλύτερε τιμέ θα τι βρείτε στην εταιρεία Καρόνους Ηλεκτρικά. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Εύη Βυσβάρδη έρχεται σε λιγάκι. Εμεί ραντεβού αύριο το πρωί στι 7 ακριβώ. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Πολλά φιλιά. Bye. Καλή εβδομάδα.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
1: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
1: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
1: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβεν 7,5. Καλημέρα, Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Δευτέρα λοιπόν, ολοκένουρια η εβδομάδα. Ναι, το ξέρουμε, το ξυπνητήρι έκανε εμφάνιση πάλι σαν ανεπιθυμητός επισκέπτης Δευτέρα, αλλά η ζωή συνεχίζεται με σχέδια, με μικρές νίκες, με μια εποχή που όλα κοστίζουν περισσότερο, αλλά η μεγαλύτερη αξία παραμένει δωρεάν. Είναι αυτή η δύναμη να σηκωνόμαστε, να δημιουργούμε και να πιστεύουμε ότι μπορούμε να χτίσουμε κάθε μέρα κάτι καλύτερο. Συντροφιά πάντα με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. And you can dance for inspiration.

7,5. Εύη Βάρδη στην παρέα σας. Μια καλοκαιρινή Δευτέρα. Είμαστε στον αέρα και η πόλη κινείται. Οι άνθρωποι τρέχουν και σήμερα στις δουλειές τους. Τα παιδιά στα φροντιστήρια, τα θερινά. Κάποια άλλα περιμένουν με αγωνία αποτελέσματα. Άλλοι είναι στο γραφείο. Τα όνειρα όμως δεν μπαίνουν σε ωράριο γραφείου και μπορεί η καθημερινότητα να θέλει αντοχές. Μπορεί οι λογαριασμοί να κάνουν θόρυβο στο τραπέζι, αλλά η ελπίδα έχει πάντα την πιο δυνατή φωνή. Όπως και τα τραγούδια στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Love 97,5 έβηβη βάρδι στην παρέα σας. Δευτέρα και για άλλους εκεί έξω ανοίγουν σήμερα τον υπολογιστή, το μαγαζί, το τιμόνι, το εργοστάσιο, το γραφείο. Για όλους λοιπόν όσοι είστε έτσι σε αυτή τη φάση, καλή δύναμη. Δεν μετριέται βέβαια η αξία μας μόνο από το πόσα βγάζουμε, αλλά και το πόσα καταφέρνουμε μέσα σε δύσκολους καιρούς, στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα, στη βαρεμάρα, γιατί όχι, στην καλοκαιρινή ραστόνη. Και βέβαια οι δύσκολοι καιροί κάποτε αλλάζουν, όπως αλλάζει και ο ουρανός μετά τη συννεφιά. Καλοκαίρι στον Love 97,5.

0: Τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί.
8: Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή.

0: www.radiocarpet.gr. 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, γιότινγκ. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν, για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Αυτό το καλοκαίρι παίζει δυνατά. Love 97,5.

Love 97,5 80s, 90s, millennium επιτυχίες. Ολοκένουργια εβδομάδα καλοκαιρινή και αυτό σημαίνει ήλιος, ανοιχτά παράθυρα και μια υπενθύμηση να μην αφήνουμε τα ζητούμενα να μας κλέψουν την απόλαυση της ζωής. Μια βόλτα μετά τη δουλειά, ένα χαμόγελο, μια κουβέντα με ανθρώπους που αγαπάς. Είναι αυτές οι μικρές επαναστάσεις καθημερινής χαράς και εμείς τις συντροφεύουμε με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας και σήμερα ξεκινάμε με αντοχή και καθαρό μυαλό, γιατί η ζωή μας δεν είναι μόνο όλα τα δύσκολα που εμφανίζονται μπροστά μας και όλες οι απορρίψεις, είναι και οι λύσεις που αποκαλύπτουμε στην πορεία και οι δυνατές μας συνδέσεις. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει πολλά, άλλοι που τα παίρνουν ακόμη, κάθε φορά όμως βρίσκουν τρόπο να ξαναφτιάχνουν το αύριο. Εμείς πάμε για το σήμερα, συντροφιά με Love 97,5.

0: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love

Love 97,5, τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια ακούμε και σήμερα, Δευτέρα καλοκαιρινή και μια νέα εβδομάδα έχει ανοίξει σαν καλοκαιρινός δρόμος προς τη θάλασσα. Μπορεί να πήγες το Σαββατοκύριακο να έκανες τη βουτιά σου. Σε αυτό τον καλοκαιρινό το δρόμο μπορεί και να υπάρχουν ανηφόρες και έξοδα και υποχρεώσεις, αλλά υπάρχει και κάτι που είναι πεισματικά δυνατό μέσα μας και είναι αυτή η πίστη ότι η κατάσταση πάντα μπορεί να βελτιωθεί και η προσπάθεια δεν πάει ποτέ χαμένη, όπως και η αγάπη και τα τραγούδια στον Love 97,5.

0: Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.
1: Sit together on the sofa with the music way down.

Λάβε 97,5, Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας θα πω καλημέρα σε όλους όσοι εργάζεστε και κρατάτε καθημερινά όρθια επιχειρήσεις, σπίτια, οικογένειες. Ένα μεγάλο καλημέρα σε εσάς που ψάχνετε ακόμη το δρόμο σας. Η κούραση είναι πραγματική, είτε έχεις κάτι είτε το ψάχνεις, το αναζητάς. Και οι προκλήσεις είναι πολλές, αλλά κάθε μέρα που συνεχίζουμε είναι μια μικρή απόδειξη ότι έχουμε πολύ περισσότερη δύναμη από όσο νομίζουμε και την καρδιά μας καθαρή, γεμάτη αγάπη και πολύ μουσική στον Λάβε 97,5.

Λάβε 97,5 Εύης Βάρδη στην παρέα σας. Είναι Δευτέρα πρωί, η ζωή μας λέει ξεκίνα ξανά. Όχι γιατί θα γίνουν όλα τέλεια, αλλά πάντα υπάρχει και χώρος για κάτι καλύτερο. Υπάρχει και μια οικονομική πίεση που είναι μια πραγματικότητα. Όμως η συνεργασία, η δημιουργικότητα και η αισιοδοξία είναι σίγουρα τα εργαλεία που δεν αγοράζονται σε κανένα κατάστημα. Τα κουβαλάς μέσα σου, ακόμη περισσότερο στα ενδυναμώνουν οι φίλοι, οι άνθρωποι τουλάχιστον που στέκονται δίπλα σου και σε σέβονται. Και κάπως έτσι πιστεύεις και εσύ περισσότερο στον εαυτό σου. Σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τα πιο αγαπημένα και θυμίσου, απαντώντας στην έρευνα, στην online έρευνα του Love 97,5, μπορείς να συμβάλλεις και εσύ στη δημιουργία του αγαπημένου σου προγράμματος στον Love 97,5. Η γνώμη σου μας μετράει, 2-3 λεπτά είναι αρκετά. Και βέβαια θα έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις δώρα από την Pizza Fan και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπά.
3: Ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς. Αυτοί που σε περιμένουν.

0: Αμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Sleep and Life, πάω και μόνος μου.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
1: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
0: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Love 97.5.

Σας. Καλημέρα, με καλοκαιρινή διάθεση. Βάζουμε και λίγη μουσική στη διαδρομή, λίγο χιούμορ στις δυσκολίες όσο μπορεί ο καθένας και λίγη πίστη στα σχέδιά μας. Και οι εποχές αλλάζουν και οι συνθήκες αλλάζουν και οι άνθρωποι αλλάζουν, αλλά πολλές φορές το καλύτερο κεφάλαιο ξεκινά ακριβώς μετά από μια πολύ δύσκολη σελίδα. Σου στέλνω ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι και σου θυμίζω ότι κάθε πρωί η Ιωάννα με τον Δημήτρη δίνουν το τραγούδι της ημέρας. Εσύ από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, συντονίσου και μόλις το ακούσεις, στείλε το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι της ημέρας στο 694-711-11 και διεκδίκησε δώρα από την Καρόνις ηλεκτρικά και τον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας έως αυτήν την ώρα και η Δευτέρα ας γίνει μια μικρή συμφωνία με τον εαυτό μας να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε, να στηρίξουμε ένας τον άλλον, όχι αναγκαστικά, ότι σέβεσαι και ότι σου ταιριάζει και ας μην αφήσουμε τις δυσκολίες να μας πείσουν ότι το αύριο είναι μικρό. Το αύριο έχει ακόμη πολύ χώρο και για χαρές και για ευκαιρίες και ταξίδια και ανθρώπους και όμορφες εκπλήξεις. Έρχεται και η Βάσο Λούκα για τις επόμενες 2 ώρες και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Bye bye, ακόμη δεν ήρθαμε. Τώρα ξεκινάνε τα ωραία. Καλημέρα, καλή μας εβδομάδα. Καλοκαιρινή, ζεστή θα είναι. Έτσι λένε, αλλά με πολύ δροσερή διάθεση τη δική μας. Η Βασολούκα κοντά σας με μουσικάρες, ξέρετε εσείς, από 80s 90s. Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια. Το λέει η Ανούλα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5, νέα σελήνη σήμερα. Πάντα είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσουμε από την αρχή και να πάρουμε αποφάσεις όταν μας έρχεται το νέο φεγγάρι. Επηρεάζονται περισσότερο δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες και ηχθείες. Δίδυμοι, νέα σελήνη σας καλεί να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα, να ανανεώσετε σχέσεις, εμφάνιση, την ταυτότητά σας. Παρθένος, επηρεάζονται πιο πολύ καριέρα, φήμη και το στάτους σας με αυτή τη σελήνη. Το ξωτάκια στο ζώδιό σας τονίζει την αναγνώριση, κάνετε μια νέα αρχή στις σημαντικές σχέσεις και συνεργασίες. Τέλος, ψαράκια μου, το ενδιαφέρον σας και η επιρροή του νέου φεγγαριού αφορούν θέματα σπιτιού, οικογένειας, με ποιους συγκατοικείτε. Γενικά έτσι σε κλειστό κύκλο που λένε. Love 97,5.

Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Έτσι, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μείνε συντονισμένος και μόλις τα ακούσεις τον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και έχει συνέχεια ωραία. Κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες. Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία, από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες, όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com. Ακούς Love 97,5.

Love 97,5. Ο καιρός ήταν υπέροχος το Σαββατοκυριακό. Πήραμε μία ανάσα δροσιάς. Είχε και τη ζέστη του. Κάποιοι πήγανε παραλίες για μπανάκι. Πολύ καλά κάνατε. Σε μία περίοδο που το κόστος βέβαια για μία ξαπλώστρα, τίποτα χρυσάφι, ειδικά αν έχεις οικογένεια, εσείς που έχετε παιδάκια, με καταλαβαίνετε. Όχι, εγώ δεν έχω, αλλά έχω συγγενείς και φίλους με παιδιά. Το κόστος είναι μεγάλο. Εδώ στην Αττική κυρίως από 5 ευρώ νορμάλ έως 370 ευρώ εκτός πραγματικότητας. Πιο οικονομικές λέει οι πιο μακρινές παραλίες, ακριβότερες ξαπλώστρες ή πιο κοντά φυσικά στο κύμα. Κάποτε, να σου πω την αλήθεια, περίμενα ώρες για μία ξαπλώστρο και ο ένας επάνω στον άλλον, έτσι, μας άρεσε τότε. Τώρα μεγάλωσα, μία πετσετούλα σε μία ερημική παραλία μπορώ με καθαρά νερά. Αυτό είναι για μένα μπάνιο και παράδεισος. Τίποτα άλλο εγώ. Α, τέτοιο καλός μου. Η καλή σου, εσύ. Κουνάς το κεφάλι. Έτσι είναι. Τα απλά πράγματα είναι τα καλύτερα. Ή παίρνω το πλοίο, βγάζω εισιτήριο και πάω σε κοντινό νησάκι. Εδώ. Και μετά όλα αυτά, πιο φθηνά θα μου έρθει από μια ξαπλώστρα 400 ευρώ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Όπως βολεύεται ο καθένας. Να μπορέσουμε όλοι μας να κάνουμε τις βουτιές μας και αυτό το καλοκαίρι. Να νιώσουμε πραγματικά ότι παίρνουμε τις ανάσες μας. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5, αλλά μπράβο, και θεωρούσα πως εγώ είμαι παράξενη και το τροπικό το φρούτο, επειδή φτάνω στο ραντεβού μου νωρίτερα, μπορεί και μισή ώρα, ναι. Κάνω βόλτες μέχρι να έρθει ο άνθρωπος. Πάντα το είχα αυτό, δεν μ' αρέσει να στείνω κόσμο με τίποτα. Σε μια εποχή που οι πιο πολλοί αυτό κάνουν, καθυστερούν, εντάξει, όχι από άποψη, μπορεί να συμβεί ή έτσι να είναι. Σύμφωνα λοιπόν με την επιστήμη, εμείς που προηγούμαστε πάντα του χρόνου, δεν είμαστε μόνο συνεπείς, αλλά αισθανόμαστε πιο ήρεμοι και οργανωμένοι. Έτσι είναι, η ψυχολογία το λέει. Έχω φίλο πραγματικά που έρχεται, τι να σου πω τώρα, πάντα μισή ώρα, ναι έρχομαι, σε 5 λεπτά είμαι εκεί, περνάει μισή ώρα και τότε φτάνει. Αν δεν τους αγαπούσα τους φίλους μου τόσο πολύ, αυτούς τους συγκεκριμένους, θα έφευγα ειλικρινά στα 2 λεπτά, ώρες δεν υποφέρεται αυτό. Κατάθεση ψυχής, ήταν, κλείνει η παρένθεση. Love 97,5.

0: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
4: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

97,5 Left Outside Alone, Anastasia. Καλό μας μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο καιρός όμορφος, του Ιούνιου δηλαδή. Στην Κεντρική Ευρώπη 19 με 22 του μήνα θα έχουν νέο κυμακάψωνα. Γαλλία, Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, πω άμαθοι είναι και οι άνθρωποι. Δεν το αντέχουνε, δεν είχαν ούτε air cool σε πολλούς χώρους. Τώρα ήρθαν τα πάνω κάτω και εκεί. Χρόνια πολλά γιορτάζει κόσμος και δουλειά σήμερα. Αυγουστίνε, Αυγούστα, Ιερώνυμε, Μόνικα, Ορτίσιε και Ορτανσία. Να σας χαίρονται όσοι σας αγαπούν. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 2. Σάκη.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πήγαμε για κόπο, πού σας ζηλεύω και θα ταξιδέψετε και με Blue Star Ferries, δύο άτομα σε καμπίνα με επιστροφή. Το ταξίδι αυτό λοιπόν είναι προσφορά της Blue Star Ferries, κάθε καλοκαίρι σταθερή στο ραντεβού. Μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-39-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι. Πάμε ακόμα λοιπόν. Πώς? Στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη κο. Καλή επιτυχία!

Love 97,5 αρχίζει το match. Ξεκίνησε και το Μουντιάλ. Άμα δεν έχει Ελλάδα, εγώ βαριέμαι. Άντε να δω την Ιταλία που μου αρέσει. Όχι, δεν έχω δει μέχρι στιγμής. Πάντως, Γερμανός επιστήμονας, οικονομολόγος και στρατηγικός αναλυτής προβλέπει πως φέτος η Ολλανδία θα το πάρει. Ναι, έχει κάνει τους υπολογισμούς του, λέει, και θα παίξει τελικό με Πορτογαλία. Έχει βρει το δίδυμο ο κύριος Κλεμέντ, ο οποίος, μη γελάς, έχει πετύχει 3-3. Είχε προβλέψει πως το 14 θα το πάρει η Γερμανία, το 18 η Γαλλία και το 22 η Αργεντινή. Γελάς τώρα, τον εμπιστεύεσαι, τι έχεις να πεις? Για να δούμε, είναι τόσο μαγός. Δεν το λες μαγό, κάνει, το εξετάζει επιστημονικά, να το πω και έτσι. Άλλη μία αγωνία παραπάνω θα το πετύχει και φέτος ο κύριος Κλεμέντ. Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
2: Τι είναι?
1: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
2: Το κούνελ.
1: Το κούνελ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς. Αυτοί που σε περιμένουν. Αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
10: Ακούς Love 97,5.

Για πες μου, θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber. Love 97,5 Athens. Από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις στην κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια.

Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Love 97,5. Μία όμορφη εβδομάδα να έχουμε όλοι μας. Και πώς θα το καταφέρουμε αυτό? Μεταξύ άλλων και με τις Love μουσικάρες μας. Μείνετε λοιπόν στον έρωτα σταθμό. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα άπειρα φιλιά. Αύριο στις 12 Νταν θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας προσέχετε.

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.
7: Να φύγουμε έξω από τον κόσμο. 97,5.

ένα υπέροχο κομμάτι που υμνεί τη δική μας ραδιοφωνική οικογένεια. Βασικά δεν υμνεί τη ραδιοφωνική μας οικογένεια, αλλά έτσι το μεταφράζω. Oh, we are family. Υμνεί γενικότερα την οικογένεια. Το κομμάτι από τη Sister Sledge που άνοιξε τη σημερινή εκπομπή σε ένα μεσημέρι που θα το κάνουμε παρέα απόγευμα, πηγαίνοντας μαζί μέχρι και τις 4 εδώ στο Love και τους 97,5. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε, πολύ καλή νέα εβδομάδα μέχρι και τις 4 και όχι μέχρι τις 5 όπως είπα από κεκτημένη ταχύτητα. Θα είμαστε παρέα μέχρι εκείνη την ώρα. Θα είναι κοντά σας όπως είδαμε ο Γιαννόπουλος. Αγαπημένα κομμάτια που έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Είναι μια βόλτα στη δεκαετία του 2000 όπως πολύ σωστά τραγουδούσε έτσι αισιόδοξα η Χάρης Αλεξίου πως τα καλύτερα θα έρθουν. Θα προηγηθεί μια βόλτα στο Λονδίνο με τρένο Last Train to London. Θα τραγουδήσουν οι Electric Light Orchestra και αυτής αμέσως βόλτα στα τέλη των 80's όταν πρωτοεμφανιζόταν η Σοφία Βόσου και τραγουδούσε μεταξύ άλλων για ένα υπέροχο χαδάκι. Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλή εβδομάδα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Λάβε 97,5 υπέροχη συνάντηση σε ένα από τα κλασικότερα musical όλων των εποχών. Η συνάντηση του John Travolta με την Olivia Newton-John όταν στο musical Grease τραγουδούσαν ένα τεράστιο hit. Το κομμάτι You're the One That I Want που μόλις ακούσαμε εδώ που επικοινωνούμε και σήμερα με δύο τρόπους. Πάμε να σας τους υπενθυμίσουμε. Ένας φυσικά είναι το site του Love, loveradio.gr. Μέσω αυτού μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα διαδικτυακά, αλλά μπορείτε και να μας ακούσετε διαδικτυακά μέσα από το site μας. Και βέβαια υπάρχει πάντα και το Viber του Love 694-711-11 για να μας στέλνετε μηνύματα. Ενώ στον ίδιο αριθμό συμμετέχετε και στη μουσική μας έρευνα. Αφιερώνετε μόνο λίγα λεπτά για να μπείτε στη συγκεκριμένη online μουσική μας έρευνα. Θα τη βρείτε στην κοινότητα του Love στο Viber. Love 97,5 Athens, η διεύθυνση από κινητό, tablet ή υπολογιστή. Ακούτε αποσπάσματα τραγουδιών και μας λέτε τη γνώμη σας, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που πραγματικά αγαπάτε για να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο. Και βέβαια με τη συμμετοχή σας μπαίνετε και σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Επιστροφή στη μουσική είναι ο ένας και μοναδικός πρίγκιπας, ο Prince, που έφυγε και αυτός δυστυχώς νωρίς, με το υπέροχο κόκκινο σπόρα μάξι του, με το οποίο έκανε τεράστια επιτυχία στην αρχή των 80's. Ακούγεται άλλωστε στον ήχο του τραγουδιού ένα υπέροχο Little Red Corvette.

0: Τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5, ο καιρός υπέροχος και ελάτε να ταξιδέψουμε. Ελάτε να ταξιδέψουμε με Blue Star Ferries, με έναν υπέροχο διαγωνισμό που θα σας δώσει την ευκαιρία να κερδίσετε εισιτήρια μετεπιστροφής για την Go με Blue Star Ferries, με πολύ απλό τρόπο που θα σας εξηγήσω σε λίγο. Ταξίδι προσφορά από την Blue Star Ferries, μία είναι η σταθερά και στις ταξιδιωτικές προσφορές Blue Star Ferries. Απολαύστε το ταξίδι σας σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες, 20% έκπτωση στη Special Οικονομική και για τα μέλη C-Smiles έως 30% έκπτωση στα Ιωταχή. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο app See More, See όπως θάλασσα, έτσι, See More είναι το app για να το κατεβάσετε τώρα και να κλείσετε τα ταξίδια σας με Blue Star Ferries που είναι η απόλυτη σταθερά στο ταξίδι. Έλατε τώρα να πάμε στο δικό μας διαγωνισμό που σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε εισιτήρια μετεπιστροφής για την Go. Έχουμε λοιπόν δύο άτομα σε καμπίνα με επιστροφή που τα διεκδικείτε με τον εξής πολύ απλό τρόπο. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love 694-711-11 όπου γράφετε ονοματεπώνυμο, μετά από κενό τη λέξη COS, για να βάλετε υποψιότητα να κερδίσετε δύο άτομα εισιτήρια μετεπιστροφής σε καμπίνα με Blue Star Ferries για να απολαύσετε την Go. Επαναλαμβάνω, διαδικασία πολύ απλή. Γράφετε ονοματεπώνυμο μετά από κενό COS και αποστολή στο 694-711-11 το Viber του Love.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομική σημασία. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
6: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3, πάντα στο Love και τους 97,5. Αυτό ήταν το Don't Leave Me This Way που το είχαμε ακούσει και σε άλλες εκδοχές. Στην πρώτη του version στα 70s από τη Thelma Houston. Εδώ στη 90s version του, πολύ πολύ πιο δυναμικό έως και δαιμονισμένο, με την ερμηνεία του Jimmy Somerville από τους Communards. Με αυτό λοιπόν σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, πηγαίνοντας παρέα και σήμερα μέχρι και τις 4, μέχρι εκείνη την ώρα. Είναι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας. Σε λίγο ο Γιώργος Δημητριάδης θα μας θυμίσει το υπέροχο «Όσα μου έχεις χαρίσει», θα προηγηθεί ο πολύ συστημένος Μάικλ Τζάκσον και το αξέχαστο Thriller που έγραψε τελικά αυτός ο τίτλος μεγάλη ιστορία και ως άλμπουμ αλλά και ως βίντεο κλιπ, όσο περνάνε δεκαετίες και αμνημονεύεται το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ. Και αυτής αμέσως πάμε να κάνουμε μια βόλτα πάνω από τα σύννεφα με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και το συγκρότημά του στα 80's, τους Φατμέ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβε 97,5 η Bonnie M τραγούδισαν Rivers of Babylon και πάμε να μιλήσουμε για το τραγούδι της ημέρας που το παρουσιάζει ο Λάβε 97,5 και για την ακρίβεια ο Δημήτρης και η Ιωάννα κάθε πρωί το αποκαλύπτουν. Από τις 10 λοιπόν το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα μένετε με μεγαλύτερη προσοχή συντονισμένοι και μόλις ακούσετε το τραγούδι της ημέρας στον αέρα του Λάβε 97,5 στέλνετε αμέσως μήνυμα στο Viber 694-711-11 και κερδίζετε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Caronis ηλεκτρικά όπως τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά ακόμα. Υπενθυμίζω λοιπόν κάθε πρωί 7 με 10 Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα παρουσιάζουν το τραγούδι της ημέρας και εσείς έχετε το νου σας 10 το πρωί με 6 το απόγευμα για να το πετύχετε και να κερδίσετε σούπερ δώρα. Πάμε για επιστροφή στη μουσική από το ένα αγαπημένο συγκρότημα στο άλλο, αν και πολύ σημαντικότερο το επόμενο από τους Bon AM που και okay, καλοί ήτανε, αλλά δεν ήταν σαν τους Sick. Τους Sick που έκαναν ολόκληρη μουσική σχολή με δικά τους τραγούδια αλλά και με παραγωγές σε άλλους καλλιτέχνες και στη δική τους καριέρα είχαν τεράστιες επιτυχίες όπως το Le Freak, το Good Times, αλλά και λίγο πιο ακουστικά κομμάτια όπως το I Want Your Love.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
8: Πες μου αν τις κριτές με θυμάσαι.
7: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία, από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: θέλεις.
1: Λίγο πριν από τις 4, πάντα στο Λαβ, πάντα στους 97,5 εδώ που κάναμε και σήμερα παρέα το μεσημέρι μας απόγευμα. Στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας που ευχόμαστε να είναι καταπληκτική για όλες και όλους. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σας όπως είδα ο Γιαννόπουλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού φυσικά για αύριο στις 2. Μέχρι τότε να σας ευχηθώ τα καλύτερα γενικώς σε ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα, σε ένα πολύ ωραίο βράδυ, μια καλή συνέχεια ευθύς αμέσως με την Εφημαλτέζου και φυσικά μια ακόμα αυριανή καλύτερη πρωινή ημέρα μέχρι το μεσημέρι που εμείς θα είμαστε και πάλι συντονισμένοι μαζί εδώ στους 97,5 για να απολαύσουμε παρέα τα μεγαλύτερα 80s και 90s hits από τον διεθνή και τον ελλαδικό μουσικό χώρο. Αύριο λοιπόν στις 2 και πάλι παρέα, ως τότε για χαρά, να είστε καλά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα

0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
1: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

9 αξία ανεκτήμητη το τηλεφώνημα που κλείνει με ένα σ' αγαπώ. Καλησπέρα στην παρέα του Love. Καλή εβδομάδα εδώ μαζί και σήμερα μέχρι τις 6 καλοκαιρινά με τα 80s και 90s. Να περάσουμε ωραία, να επικοινωνήσουμε, να σημειώσεις όμως το Viber γιατί έχουμε και το τραγούδι της ημέρας στο διαγωνισμό μας. 6-9-4-711-11. Ωραίος καιρός, καλή διάθεση, φορτισμένη μπαταρία ελπίζω. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο. Ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Φύγαμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λατρεμένο, γραμμένο από τον Νίκο Καρβέλα για το Λευτέρη Πανταζή, αλλά πρόσφατα το ερμήνευσε και η Άννα Βύση σε διασκευή. Λοιπόν, ο Λευτέρης Πανταζής ετοιμάζει επιχειρηματική δράση. Όπως είπε σε συνέντευξή του, το νέο επιχειρηματικό του βήμα τον γυρίζει στα παλιά. Θα ανοίξει αλυσίδα με σουφλατζίδικα στη Θεσσαλονίκη, ενώ στο χώρο της εστίασης έχει εργαστεί πολλά χρόνια, όπως ανέφερε. Αυτό που θα κάνει τη διαφορά είναι η μυστική ποντιακή σάλτσα της μαμάς του. Γνωρίζει τη συνταγή και θα ξετρελάνει τους Θεσσαλονικείς, όπως είπε. Α, θα πάμε γι' αυτό το λόγο Θεσσαλονίκη. Να φάμε σουφλάκι στα σουφλατζίδικα του Λεπά.

0: Σημαντικάς Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
8: Πες μου αν τις λιχτές με θυμάσαι.
7: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία, από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
9: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
10: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
12: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
13: Το καλό κεράκι στην ακρογιαλιά.
14: Ακούς Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Δεν είναι τίποτε, παιδιά. Εδώ θα είμαστε. Είπε ο Αντώνης Ρέμος στους δημοσιογράφους που τον ξαναρώτησαν γιατί θα κάνει διάλειμμα από τις πίστες τη νέα σεζόν. Δεν είπαμε ότι φεύγουμε και τελειώνουμε από το τραγούδι. Λίγο έτσι να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να ανασυνταχθούμε λίγο, να βρούμε λίγο τα πατήματά μας. Καλό καλοκαίρι σε όλους, είπε ο Αντώνης. Και σε ό,τι αφορά τα βραβεία MAD, τα οποία θα είναι guest star, είπε: αγαπάμε το κανάλι. Είμαστε από τα πρώτα χρόνια σε αυτή τη γιορτή της μουσικής και νομίζω ότι έχω συμβάλει και εγώ σε όλο αυτό το σκηνικό.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Instagram και να το ταξίδι που ονειρευόσουν στην Κρήτη. Λοιπόν, έχουμε σούπερ διαγωνισμό, παιδιά. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια, δίκλινη καμπίνα και γιοταχή με επιστροφή από την ANEC Lines. Στην ANEC Lines σχεδόν 60 χρόνια η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι αυτή που μας ενώνει. Τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, Μήλο και Σέριφο. Μήλος στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα φυσικά και στο νέο C-More App, το οποίο μπορείς να κατεβάσεις ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, στείλε τώρα μήνυμα, γιατί αυτός ο διαγωνισμός θα σε στείλει και θα σε γυρίσει πίσω δωρεάν. Γράφεις Κρήτη κενό ονοματεπώνυμο και το στέλνεις στο Viber 694 700 1111.

0: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
0: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
0: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Δεν την έχουμε βρει την απάντηση ακόμη ακριβώς τι είναι η αγάπη, αλλά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ένας από τους πιο σημαντικούς είναι ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Αν τον περιποιηθείς τον άλλον, του μαγειρέψεις, τον κοιτάς στα μάτια και απολαύσεις ένα υπέροχο ντίνερ μαζί του, θα σε αγαπήσει. Λοιπόν, η συνταγή της ημέρας σε λίγο στον Love από τους ακροατές μας.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Λοιπόν, αυτή η σαλάτα της Ξένιας που μας ακούει από το Παγκράτη είναι και για κυρίως πιάτο, παιδιά, γιατί έχει πρωτεΐνη και σε χορταίνει. Έχει βράσει τα μαυρομάτικα και τα έχει χωριστά. Σε ένα βαθύ μπολ γυάλινο, σου θυμίζω ότι τη σαλάτα πρέπει να τη βλέπεις, να είναι λαχταριστή. Ρίχνει μίξ μαρούλια, από πάνω μία κούπα μαυρομάτικα, ένα τόνο σε κονσέρβα, αλλά το πιπερώνει, πίκλες που δίνουν μια οξύτητα έτσι και μια αλμυράδα ωραία στο φαγητό, στη σαλάτα μας, και βέβαια λαδάκι, ελαιόλαδο και όποιο άλλο μπαχαρικό σας αρέσει. 2 πιπεριές φλωρίνης κομμένες σε ροδέλες για να δώσουν και χρώμα στη σαλάτα, και απολαύστε. Καλή επιτυχία!

0: Τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
7: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Εκπληκτικός ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας χθες βράδυ στο Your Face Sounds Familiar, στο οποίο ερμήνευσε Δημήτρη Μητροπάνο. Καταπληκτική μεταμφίεση, παιδιά, ήταν όντως από τα πιο πετυχημένα. Λοιπόν, τα πιο πετυχημένα κομμάτια των 80s, 90s και Millennium ακούς τον Love 97,5. Το θέμα είναι ότι με το τραγούδι της ημέρας κερδίζεις εκπληκτικές ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης Ηλεκτρικά. Ακούτε το πρωί συστηματικά Δημήτρη και Ιωάννα, 7 με 10, οι οποίοι λένε, ανακοινώνουν το τραγούδι της ημέρας. Μετά, μέχρι τις 6 το απόγευμα έχετε το νου σας, γιατί θα παίξει το τραγούδι της ημέρας. Αν το αντιληφθείς, στέλνεις μήνυμα στο Viber, γράφεις τίτλο, κενό, ονοματεπώνυμο και το στέλνεις στο 694-711-11. Τάμπλετ, τηλεοράσεις και πολλά άλλα μικροσυσκευές από τα καταστήματα Καρόνης Ηλεκτρικά θα γίνουν δικά σου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Έλα, έλα, πριν σας αφήσω, θέλουμε να μας βοηθήσετε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Λοιπόν, πρέπει να συμμετέχετε στο Gallup μας, στην έρευνά μας. Μπείτε στην κοινότητα του Viber στο Love, Love Radio Athens 97,5 και ψηφίστε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Ακούτε αποσπάσματα και ψηφίζετε. Άσε που μπαίνεις στην κλήρωση και κερδίζεις προϊόντα από την Pizza Fan στο 694-700-1111, λοιπόν, στο Viber. Έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας, θα σας τα πει και εκείνος για τους καταπληκτικούς διαγωνισμούς μας. Στις 10 το βράδυ ο Βασίλης Ιωάννου και αύριο 7 το πρωί Δημήτρης και Ιωάννα με το τραγούδι της ημέρας επίσης. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, αύριο στις 4 το απόγευμα ξανά μαζί. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Δευτέρας. Bye!

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
8: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
9: Πες μου αν τις νυχτές με θυμάσαι.
8: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
12: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
13: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζος εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει νοούμε να σας απαντήσω. Σήμερα δίνω πάρα πολλά δώρα, να ξέρεις, και διαμονή σε ξενοδοχεία σε Χαλκίδα διήμερο, τριήμερο σου δίνω. Και ακτοπλοϊκά εισιτήρια σου δίνω. Και ηλεκτρικές μικροσυσκευές σου δίνω. Αυτό δεν είναι εκπομπή καλά ραδιοφωνική. Το μεγάλο παζάρι είναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ETs, 90s και Millennium. Και κάτσε να δω τώρα τι έρχεται την πρώτη ώρα για να σε απολολάνω τελείως. Έχω ρυφηθεί. Έχω Αντώνη Ρέμο, Bon Jovi σου έχω. Whitney Houston, συγχωρεμένη σου έχω. Βαλάντι σου έχω, μανάρι μου. Και πάρα πολλά ακόμα. Πάω να δω αν έρχομαι. Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς. Ου, και λίμονό σας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, με πάρα πολύ έτσι ενημερωτική διάθεση, διότι το πρωί έβλεπα την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Μέγκα, Κοινωνία ώρα Μέγκα, ναι, με την Αθήνα Βούργαρη και τον κύριο Χαζαπόπουλο, που ασχολούνται με πολύ ενημερωτικά θέματα, που αναρωτήθηκαν στον αέρα αν η Δανάη Μπάρκα είναι έγκυος. Δείξανε τα πλάνα από το γάμο του, θεωρητικά παντρεύτηκε η κοπέλα να είναι ευτυχισμένη τα σε και τα μέα. Η ενημέρωση, κυρία μου, όμως είναι αλλού, διότι η ενημέρωση πηγαίνει πιο βαθιά στο θέμα. Δεν κάθεται τώρα επιφανειακά, που βλέπει ένα νηφικό, μια μπομπονιέρα, την συμπεθέρα που χορεύει. Όχι. Αναρωτήθηκε στον αέρα της εκπομπής η ενημερωτική Ανθιβούλγαρη, μήπως είναι έγκυος η κυρία Μπάρκα, γιατί έτσι λέει συζητιέται αυτή η είδηση, κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά γραφεία. Έχει γίνει και ειδική έρευνα από το Vice, κυρία μου, που θα παίξει τώρα ρεπορτάζ, ντοκιμαντέρ, αν είναι τελικά η Δανάη Μπάρκα έγκυος. Όταν πραγματικά βλέπω τέτοια πράγματα από ενημερωτικές εκπομπές κατά τα άλλα και αναρωτιούνται δημόσια αν η κοπέλα είναι έγκυος ή όχι, που μπορεί η κοπέλα να μην είναι έγκυος, που μπορεί να μην είναι έγκυος, γενικότερα να υπάρχουν διάφορα θέματα. Και λυσίρε στον ερώτη, λέγεται ότι είναι έγκυος. Άρα δεν είσαι ενημερωτική, είσαι κάτι άλλο, κυρία μου. Είσαι ένα πολύ ωραίο μεσημεριανάδικο. Απλά παίζει 6 ώρα το πρωί. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό που υπάρχει μια εισάν σοβαρότητα σε όλα, υπάρχει μια σοβαροφάνεια σε όλα. Και θα δείξουμε τα πλάνα από το γάμο τη Δανάη Μπάρκα και του συντόφου τη και του συζύγου τη. Αλλά να σα δώσω και την είδηση, την καυτή είδηση. Είναι έγκυος με ερωτηματικό πάντα, για να φυλάμε και τα νότα μας. Είναι έγκυος η Δανάη Μπάρκα. Τηλεφορείτε και κερδίστε μία γαλατιέρα. Αν η ενημέρωση, κυρία μου, ασχολείται με τέτοια πράγματα, εμείς εδώ πρέπει να γίνουμε κλέφτες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ο καθένας το είδος του. Και ο γνωστός παπαγάλος με τον καφέ του. Σε παρακαλώ.

Αφήνω τώρα τα δικά μου εδώ τα απλά τα ταπεινά, κυρία μου, και θα σε πάω στα εξωτερικά, θα σε πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η γνωστή αγαπημένη αυτή εδώ τη εκπομπή, η γνωστή ξετσίποτη, η Μπιάνκα Σενσόρη, πήγε λέει σχεδόν γυμνή σε συνευλία του Kanye West στη Γεωργία. Το αντίθετο θα ήταν έκπληξη, αν αυτή η κοπέλα έχει ντυθεί. Αυτό που δεν ντύνεται αυτή η κοπέλα, γιατί καλέ? Έχει κάποια κλειστοφοβία? Την εμποδίζει η μπανέλα του σουτιέν? Εν τω μεταξύ, τώρα να μου πει, η κοπέλα από τι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί να πληρώσει βαλίτσες? Τίποτα. Μένα βρακή, μένα σουτιέν. Μπήκε στο αεροπλάνο, πήγε στην Georgia, yes of course, και πήγε να παρακολουθήσει τον αγαπημένο της. Δεν θέλει να κουβαλάει πράγματα, κυρία μου. Τα κινητά και τα σε και τα μένα και ένα λιμπλό τα βάζει, ξέρει, πόρτι. Ούτε τσαντάκι δεν θέλει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ οικονόμα η κοπέλα. Δεν πετάει λεφτά σε ρούχα, σε παντελόνια, σε κάρτες, σε κομπινοζέτες, όχι. Ένα σουτιέν, ούτε κι αυτό. Έξω, έξω. Ένα βραχί και αυτό μικρό. 1,5 γραμμάριο το ύφασμα όλο μαζί, 2 κορδόνια και έξω από την πόρτα. Άντε το πολύ μπορεί να βάλει κανένα ολόσωμο δικτυωτό καλσόν για να μην την τσιμπάνε τα κουνούπια. Τι που κατάλαβε, κουνουπιέρα. Ψεκάζεται και λίγο και εμένα εκεί πέρα αντικουνουπικό και έξω από την πόρτα. Η κοπέλα, αγάπη μου, είναι σε άλλη διάσταση. Έχει ντυθεί από το 1997. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλει, είναι μια παράδοση μέσα στο μυαλό τη. Έχει κάνει τάμα, κυρία μου. Ναι. Και σου λέει, εγώ θα ξαναβάλω ρούχα όταν δεν ξέρω τώρα. Κάτι έχει βάλει στο μυαλό τη αυτή. Και όχι μόνο, φαντάζομαι. Αλλά ο Kanye West είναι πάρα πολύ περήφανος, είναι πάρα πολύ χαρούμενος που η κοπέλα του είναι μονίμως και βράκωτη, που περνάει από μπροστά σου και κάνει, αχ, καλέ, να σα γράψω ένα παπ τώρα που σα είδα, γιατί από μακριά φαίνεται. Εδώ πέρα τσίκι τσίκι τσίκι, πάρτε το παραπεμπτικό. Δεν είναι καλά ο κόσμος γενικά. Δεν είναι καθόλου καλά ο κόσμος. Αυτή τώρα είναι χαρούμενη και νιώθει και στάρ που την ξεφτυλάνε όλοι, που κυκλοφορεί γυμνή. Ούτε να χαθεί. Ούτε να χαθεί, να κάνει από εδώ πέρα.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Πίνασες, πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
5: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.

Και τώρα, κυρία μου, θα πάω στα αγαπημένα μου θέματα που είναι οι influencers σε αυτή τη χώρα που νιώθουν πάρα πολύ βαριά. Νιώθουν τύπου πυρηνικό αστροφυσικό στην τοποθεσία NASA. Πάρα πολύ ωραία. Χριστίνα Μπόμπα, η μητρότητα, η καριέρα και οι προκλήσεις της καθημερινότητας. Πραγματικά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, παίζετε με το νευρικό μας σύστημα. Είναι τα νεύρα μας που είναι, κυρία μου, ζαρτιέρες. Άσε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Διαβάζω την ερώτηση του δημοσιογράφου. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία των απαντήσεων. Μόνο τι αρκούν. Μητέρα, σύζυγος, επαγγελματίας και εξαιρετικά ενεργή στα social media. Πώς ισορροπείς ανάμεσα σε αυτούς τους διαφορετικούς ρόλους? Ήτανε μικρή φλαμίγκο, γι' αυτό κάθεται στο ένα πόδι και πετάει με τεράστια επιτυχία. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, τώρα είναι αυτό συνέντευξη να το διαβάσει ο μέσος καθημερινός άνθρωπος αυτής της χώρας που ταλαιπωρείται όλη μέρα και όλη νύχτα και ισορροπεί ανάμεσα στην ενεργία, στη δουλειά.

στη φτώχεια, στο 5 ευρώ ανάμεσα στο λεωφορείο και στο μετρό. Αλήθεια τώρα. Είναι αυτή η ερώτηση. Θα την ξαναδιαβάσω, δεν μπορώ γιατί καίγεται ο κεφαλός μου. Μητέρα, σύζυγος επαγγελματίας, εξαιρετικά ενεργή στα social media. Καλά καλέ. Δεν είναι ότι πετάει F-16 η Καναντέρ και πόσες ισορροπίες ανάμεσα σε γη και αέρα και νερό. Δηλαδή λίγο, σε παρακαλώ, εντάξει. Είπαμε να κάνουμε συνεντεύξεις, να τους γλύφουμε πατόκορφα. Δηλαδή φτάνει καλέ. Ο συνάδελφος εδώ θα πάθει αφυδάτωση από το πολύ γλύψιμο. Και έχει και άλλη ερώτηση παρακάτω. Συνήθως όλοι μένουμε στην εικόνα των social media. Πώς είναι η Χριστίνα πίσω από τις φωτογραφίες? Σιγά τον Ντόναλντ Τραμπ πίσω από τις φωτογραφίες. Πώς είναι ο Ντόναλντ Τραμπ πίσω από το τύρο Γαριδέμαλη? Μιλήστε μας γι' αυτό. Πώς είναι ο Ντόναλντ Τραμπ πίσω από τα solarium? Είναι πραγματικά αυτές οι συνεντεύξεις. Είναι κόλαφος. Είναι γροθιά στο κατεστημένο. Ήρθε σε πολύ δύσκολη θέση η Χριστίνα Μπόμπα για να απαντήσει πώς ισορροπεί που είναι τόσο επιτυχημένη, τόσο μητέρα, τόσο σύζυγος, αλλά πάνω απ' όλα ενεργή στα social media. Κατευθείαν. Έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Και μετά να ρωτιούνται τα διευθυντικά στελέχη των media γενικότερα, γιατί ο κόσμος γυρνάει την πλάτη στα media και στα social media. Γιατί διαβάζουν τέτοιες ερωτήσεις, καλέ. Πώς νιώθετε που είστε τόσο επιτυχημένοι? Είναι σίγουρα η επόμενη ερώτηση. Δεν παίρνω καν στη διαδικασία. Συγχαρητήρια. Τώρα εδώ μιλάμε για όχι απλά για βραβείο τέτοιο, όπως το λένε. Πούλιτζερ, εδώ είναι για Νόμπελ, κυρία μου. Εδώ είναι η αποκάλυψη του αιώνα. Μην σου πω ότι θα γίνει και ειδική μνήμα στην αλλαγή του χρόνου, για την συνέντευξη της χρονιάς. Αχ, Θεέ μου, πάτε τα play να παίξει μουσική.

Αλλάζω θέμα και κλίμα, κυρία μου. Ναι, είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Η Ελένη Μενεγάκη έχει ξεκινήσει τις καλοκαιρινές διακοπές. Εγώ δεν νομίζω ότι τη σταμάτησε και ποτέ. Από πέρυσι αυτή κάνει καλοκαιρινές διακοπές. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια κάνει σταμάτητες καλοκαιρινές διακοπές. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Πήρε τον Ματέο Πατζόπουλο. Ναι, δεν πάει πουθενά. Χωρίς το σύζυγο, μορσή. Κακιασμένη που ήθελε να χωρίζει επειδή πήγε η κοπέλα ένα ταξίδι μόνη της επαγγελματικό. Αμέσως πέσατε. Οι σαλαμούρες επάνω της. Που αυτές που βγαίνουν και την κράζουν. Μακάρι να είχαν την τύχη της, κυρία μου. Στο 1% και επιτυχημένη είναι και πλούσια είναι και πανέμορφη είναι και το σύζυγο τον κούκλο τον έχει βρε. Φύγε από εδώ πέρα τώρα που ήρθες εσύ κακιώσες χαμένη να πιάσεις το όνομά σου την Ελένη Μενεγάκη μπορεί. Πού δεν τρέπεσαι λίγο. Διαβάζω εδώ πέρα η καλοκαιρινή εξόρμηση φωτογραφής με μαγιό. Κατάλαβες δηλαδή δεν κάνει γυμνισμό η Ελένη Μενεγάκη. Θέλω να το κρατήσεις αυτό στο μυαλό σου. Δεν βγαίνει τσιτσιρό κολέισον έξω. Όχι γιατί είναι και η βασίλισσα της ελληνικής τηλεόρασης. Βγαίνει μόνο με μαγιό. Και το τρυφερό μήνυμα στον σύζυγό της. Σταμάτα τώρα γιατί θα τρελαθώ. Πάει και η Ελένη Μενεγάκη διακοπές. Είναι απίστευτο. Είναι γεγονός. Καλά, θα τρελαθώ εντελώς. Άσε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Η οποία κυρία μου μέχρι να τελειώσει το καλοκαίρι, μέχρι τέλη Οκτώβρη, γιατί θα είναι διακοπές. Στην Άνδρο, στη Μύκονο, σε Σαντορίνη, σε Σκάφη, από εδώ και από εκεί. Έχει να συναλλάζει μαγειό αυτή, σαν να μην υπάρχει αύριο. 8.000 πρέπει να έχει μέσα στην καόμπα τη. Και επειδή τώρα λέω για διακοπές, άκου σου έχω φοβερό έτσι δώρο από τον Λάβεν 7,5, διότι σε στέλνω κατευθείαν, όχι εγώ, και εγώ μάλλον και το πρωινό με τον Δημήτρη και την Ιωάννα, στο Lucy Hotel, ένα πραγματικά κόσμημα της Χαλκίδας, το απόλυτο ξενοδοχείο, εκεί όπου θα πας και θα περάσεις πάρα πολύ ωραία. Με ιστορία από το 1955, στέκεται περήφανα στην καρδιά της Χαλκίδας, προσφέροντας μια μοναδική θέα στον προθμό του Ευρύπου και την παλιά κινητή γέφυρα. Με 92 δωμάτια, το ξενοδοχείο συνδυάζει την κομψότητα με τις σύγχρονες παροχές, εξασφαλίζοντας μια αξέχαστη διαμονή. Θέλω να σου πω ότι μιλάμε τώρα για ένα ξενοδοχείο που είναι πραγματικά κόσμημα. Μέσα, έξω, παροχές, κρεβάτια, θέα, σε θάλασσα. Δηλαδή θα πας και θα απολαλαθείς. Τώρα θα μου πεις, κυρία μου, πώς θα πάρεις μέρος για να πας να μείνεις στο Lucy Hotel, να πας σε ένα πολύ ωραίο διήμερο, δύο διανυκτερεύσεις δηλαδή, και θα περάσεις μπόμπα με πρωινό. Δύο άτομα, θα πας σε όλα αρκούδα πρόγραμμα, θα πας με πρωινό, θα σε περιποιηθούν όπως ξέρουν αυτοί καλύτερα από τον καθένα. Στείλε τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11, γράφοντας ονοματεπώνυμο και τη λέξη Χαλκίδα. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιό. Το πρωί ο Δημήτρης Σαματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα θα σε καλέσουν να είσαι συντονισμένος το πρωί, κυρία μου, στην πρωινή εκπομπή του Λάβεντ 7,5. Και θα σε πάρουν τηλέφωνο. Μέτωπο θα σε πάρουν, θα το σηκώσει και θα πει Love 97,5 καλημέρα για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή για να πα να μείνει δύο νύχτες στο Lucy Hotel στη Χαλκίδα που θα είναι μπόμπα. Είναι μια ανάσα από την Αθήνα, κυρία μου. Ούτε πλοία, ούτε αεροπλάνα, ούτε τίποτα. Πας εκεί, τι ωραία περιοχή. Γύρω-γύρω είναι δάση, έχει και θάλασσα και τα σύ και τα μέα. Σε πάμε πάρα πολύ καλά. Τώρα δεν θέλω. Γράψε ονοματεπώνυμο τη λέξη Χαλκίδα και το στέλνει με μήνυμα στο Viber στο 694-711-11. Θα σε πάρει ο Δημήτρης και η Ιωάννα. Ουέ, καλή μονό σου. Με το που θα το σηκώσει, θα πει καλημέρα, Love 97,5. Και μπαίνει στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή.

0: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ. Και όπως καταλαβαίνεις, κυρία μου, συνεχίζουμε κανονικά. Εγώ έχω πρόγραμμα βαρύ μέχρι τις 8. Θα σε αποτρελάνω τελείως. Περιμένω τα μηνύματά σου μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερό διαγωνισμό, σου δίνω δώρο, τα ακτοπλοϊκά. Να πας με την Anne Klein's, κυρία μου, στην Κρήτη για δύο άτομα. Σε δίκλινη καμπίνα, δεν θα πας μαζί με άλλους ενωματέους. Θα πας μαζί σου και το αυτοκίνητό σου, αλλά tour. Ακούς, ακούω να λες. Anne Klein's, τώρα μιλάμε τώρα για υπογραφή. Πας στην Κρήτη και έρχεσαι, κουκλάκι ζωγραφιστό, μια καραβάρα τεράστια, κυρία μου. Έχει τα πάντα μέσα και τα εστιατόρια της έχει και τα ΣΕΑ και τα από εδώ και κάτι δωματιάρες τεράστιες. Και να πάρεις απλό κάθισμα να καθίσεις, να περάσει η ώρα σου, ό,τι γουστάρεις. Τώρα μιλάμε για εγγύηση. Θα πας και θα έρθεις στην ώρα σου και με ασφάλεια. ΑΝΕΚ Lines. Εσύ τώρα θα κερδίσεις το φοβερό δώρο που σου κάνουμε εμείς και η ΑΝΕΚ. Στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 694-711-11. Γράφεις όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη και το στέλνεις στο 694-711-11. Θα κερδίσεις σήμερα ένας από εσάς μία αλέρε tour κατάσταση με την ΑΝΕΚ Lines για να πάει στην Κρήτη. Δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα. Μιλάμε για χλίδα τώρα. Με το αυτοκίνητό σου μαζί. Τι άλλο θέλεις, πες μου. Δηλαδή, σε στέλνουμε να πας για να περάσει πάρα πολύ ωραία. Επαναλαμβάνω, 694-711-11. Γράψτε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη και θα γίνει λίγο συντόμως η κλήρωση για να σας ανακοινώσουμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80's, 90's και Millennium και τη δεύτερη μας ώρα και βλέπω εδώ πέρα τι έρχεται. Α, μαντό σου έχω, κόκοτα σου έχω, τσακιρουβά σου έχω, τι άλλο, Τζένιφερ Λοπέζ σου έχω, τη χαίρομαι να ξέρεις αυτή είναι, Ευρυδίκη ζω και πάρα πολλά ακόμα. Πατάω το play και

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αλλάζω θέμα και κλίμα, κυρία μου, και θα σε πάω τώρα σε μια είδηση που διάβασα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Λέει, φωτογραφήθηκε ο πιο άσχημος καρχαρίας του πλανήτη. Τι ρατσισμός καλέ είναι. Δηλαδή, επειδή είναι σαν γκρέμλιν ο καρχαρίας, πρέπει αμέσως να μπει από κάτω τίτλος, φωτογραφήθηκε ο πιο άσχημος καρχαρίας. Δηλαδή, με τα μούτρα. Θα έρθει να με δαγκώσει εμένα. Δεν μπορεί να τρέπεσαι λίγο καρχαρία. Έχει δει τα μούτρα σου, μωρή σαλαμούρο καρχαρίας, πως είσαι έτσι. Με κάτι δόντια στραβά, με μια μητόγκα τεράστια. Καλέ είναι σαν τον Πινόκιο. Δεν είναι καρχαρίας αυτό το πράγμα. Μιλάμε για σχήμια τώρα το παρόκειο, για ιδίες και τον φωτογραφίσανε. Είναι και μεγαλούσικο πρέπει να είναι τώρα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Του λείπουν κάτι δόντια. Καλέ, λες να είναι συγκυρίζει με τη Μαλάμο. Έξω από τα δόντια θα στο πω πως πια δεν σ' αγαπώ. Είναι με ένα μπροστά, είναι σαν μητόγκα τεράστια. Τα δόντια του είναι πάρα πολύ μικρά και είναι και μεγάλο κιόλας. Ούτε να χαθεί να χάνεται η ασχήμια η ίδια και θα έρθει εκεί που κολυμπάω εγώ με το ωραίο μου το μαγιό που θα έχω παστωθεί με τα αντιλιακά μου. Να έρθει να με δαγκάζει αυτή η σιγαμένη εδώ πέρα, αυτή η ιδέα. Βρε φύγε από εδώ πέρα, πα καμιά μπουνιά που θα με δαγκώσει κιόλα και τα χάλια σου. Το έχω μαζί μου καθρέφτη. Το παδέσαι εδώ πέρα. Δε μωρή πω είσαι. Καρχαρία πράγμα, μια, σαν η φίτσα είσαι. Δεν να χάθει από εδώ πέρα που θα με πλησιάσει κιόλα. Θα τον φτύσω στα μούτρα. Σου μέσα στη θάλασσα και θα φύγει. Αλλά μιλάμε για σχήμιο τώρα εδώ πέρα, ε. Δεν σου λέω τώρα. Είναι άσχημος καρχαρίας, πολύ άσχημος. Και προφανώς δεν του κάνει κανένας παρέα. Όλοι οι υπόλοιποι τον κοιτάνε και λένε έτσι. Και γέλανε καρχαρίες και φεύγουνε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς θα κάνω ένα extreme makeover για καρχαρίες, να του αλλάζω τη μούρη εντελώς. Αυτό θέλει και δόντια εδώ πέρα. Θέλει βιδωτάκι, ρε μου. Είναι πολύ καλά τα δόντια του. Μιλάμε για φόλτα ριδόνα και λείπουν και πολλά δόντια. Πο, πο, πο, πο, πο.

θα πάω σε άλλα νέα της ημέρας. Κυρία μου έβγαλε ένα καινούριο τραγούδι η Ρία Ελληνίδου, που λέει στο μυαλό μου κάνει σαφάρι μεγάλη επιτυχία. Και βγήκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και είπε ότι εμένα δεν μου άρεσε και πάρα πολύ το τραγούδι αυτό, δεν είναι του γούστου μου. Και γενικότερα εντάξει, εγώ δεν ακούω τέτοια τραγούδια. Είπε τώρα για την κοπέλα του που έχει βγάλει καινούριο τραγούδι που κάνει επιτυχία. Δηλαδή, άμα δεν σε υποστηρίζει ο άνθρωπός μου, κυρία μου, τι περιμένεις. Τι περιμένεις, μούτζα από τον υπόλοιπο κόσμο, γρουσουζιά. Φυσικά κατάλαβε μετά ότι ακόμη μια φορά έκανε παρούφα ο συγκεκριμένος, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, και βγήκε και είπε: όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Κάτι άλλο θέλω να πω, πες το. Αυτό που βγαίνετε και δεν ξέρετε τι να πείτε. Και άλλο λέτε, άλλο εννοείτε, άλλο καταλήγετε να πείτε, άστο ρε εσύ. Ό,τι σε ρωτάνε να λες, όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Δεν παρεξηγείτε τίποτα από αυτά. Όταν βγαίνεις και λες, εντάξει, εμένα το τραγούδι δεν είναι στα δικά μου ακούσματα, δεν είναι στα γούστα μου, εντάξει, οκ, δεν μου παρέσει και πάρα πολύ. Και ξεχνάς πάνω στο τραγούδι, προπερνάς, κυρία μου. Τον έπιαζε μετά η Ρία Ελληνίδα από το πέτο, τον λέει, λέω, μεγαλέ. Έχω κάνει σαφάρι. Έχω κυνηγήσει αντιλόπες. Έχω κυνηγήσει ελέφαντες. Έχω κυνηγήσει ρινόκερους. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βγες και πες ότι δεν κατάλαβες, δεν ήξερε, δεν έμαθες. Βγήκε μετά. Και όχι, όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα ήθελα. Δεν ήταν έτσι, είχα ζαλιστεί και λίγο. Το λέγω του παπά, λίγο το καυσαέρι, λίγο να και το εμβόλιο που με είχε χαλάσει λίγο. Μην άπεστε το, αφού δεν το έχετε με τις ομιλίες. Ζωγράφιζε το, παίξε με Playmobil. Φτιάξε ένα Lego, ένα σφυλοτουβλάκι να δείξει. Α, τι ωραία, την αγαπώ τη Ρία Ελληνίδου. Ένα κάτι τέτοια βλέπει πάνω η άλλη στη Θεσσαλονίκη και χαίρεται. Σου λέει και αυτό τώρα και κράζει τη σύντροφό του. Έτσι θα γέλεγε η Ιωάννα Τούνη, που έμαθε ότι αυτό λέει ότι δεν του αρέσει το νέο τραγούδι τη συντρόφου του που είναι και τραγουδίστρια. Α, πα, πα, πα, πα, έσχος.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
2: Τι είναι?
1: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
2: Το κούνελ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total Οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
4: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
5: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Και διαβάζω τώρα τις τελευταίες μέρες, κυρία μου, ότι λέει καταργείται η ψυχαγωγία στην ελληνική τηλεόραση. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα. Και θα ρωτήσω εγώ τώρα, εντελώς χαζά σε αυτή την κατάσταση που βρίσκομαι τώρα, έτσι όπως βρίσκομαι, καλύτερα που δεν με βλέπετε. Για ποια ψυχαγωγία μιλάμε ακριβώς στην ελληνική τηλεόραση? Είναι η ψυχαγωγία αυτού που παρακολουθούμε τα τελευταία 3-4 χρόνια, κυρία μου, που ανοίγεις πρωινή εκπομπή να ανοίξει το μάτι σου, η καρδούλα σου και βλέπεις ένα τραπέζι να κάθεται ένας ιατροδικαστής, ένας δικηγόρος, ένας παθολογοανατόμος και ένας πρώην αστυνομικός και να λύουνε πώς σκότωσε η τάδε το παιδί του, πώς το έπνιξε, πώς ήταν το πτώμα και γύρισαν το πτώμα και είχε αυτά τα τραύματα και φερούσαν τα έντερα από μέσα. Είναι αυτό καλή ψυχαγωγία? Αλήθεια τώρα. Δηλαδή πάει η άλλη, ανοίγει πρωί-πρωί την τηλεόραση, τι ωραία, τι καλά, και αντί να δει μπροστά την αστρολόγο, βλέπει έναν ανώμαλο μπανιστριτζή, νεκροτόμο ιατροδικαστή να αναλύει πώς το πτώμα έβγαζε αφρούς από το στόμα, πώς ήταν από εδώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δείξτε μου μια εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση αυτή τη στιγμή που είναι ψυχαγωγία. Γιατί δεν είναι ψυχαγωγία να του δείξω τι συμβαίνει στον κόσμο, αυτό το κάνουν οι ενημερωτικές εκπομπές. Το να φέρνει αυτήν που έχει φάει 4 παιδιά, μαντάμ, να κάθεται σε έναν καναπέ και να τη κάνει συνέντευξη, λες και είναι η Μιμήν Τενίση που θα ανεβάσει τη νέα τη παράσταση, αυτό δεν είναι ψυχαγωγία, καλέ. Και μπαίνει άλλη μέσα, μάγκα, βγήκε για Ζεριάννη, μόνο κομπολόιδε είναι, δεν έχει να κάνει. Έτσι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και κλαίνε τώρα, λέει, δεν θα υπάρχει ψυχαγωγία. Μα δεν υπάρχει ψυχαγωγία στην ελληνική τηλεόραση. Δηλαδή, βλέπεις πρωί-πρωί, μεσημέρι και απόγευμα, μόνο άσχημα πράγματα. Και έχεις 200 νοματέους εκεί πέρα που θα έπρεπε να λένε ωραία πράγματα. Ακόμα και τα καλλιτεχνικά, τα τηλεοπτικά. Πες μου, ρε κουτσομπολιά, να περάσει η ώρα μας. Φτάνει με αυτή τη μαυρίλα. Φτάνει με αυτή την ξυνήλα και ξαφνικά όλοι είναι εισαγγελείς και δικαστές. Όλοι ξαφνικά το γουνάκι τους λείπει μόνο εδώ στους ώμους και να χτυπάνε ένα σφυρί. Ένοχος ο κατηγορούμενος. Εντάξει, ναι, θα μου πεις, είναι. Έχει αλλάξει, δεν έχει αλλάξει τίποτα, κυρία μου. Απλά αυτό είναι το εύκολο. Είναι η κριτική, είναι να φωνάζει, να κάνει, να δείξει. Το άλλο είναι δύσκολο, να βρίσκει θέματα. Ωραία, να στείλει θέματα, να κάνει και να δείχνει. Άσε μα, σε παρακαλώ, πρωί-πρωί και μεσημέρι και απόγευμα και βράδυ μέσα στη μούρλα που ξαφνικά έχουν γίνει τηλεοπτικοί αστέρες οι αστυνομικοί. Τόσο αστυνομικό στην ελληνική τηλεόραση, καλή. Είχαμε να δούμε από την ΙΕΝΕΒ με τη Χούντα. Άσε με τώρα εδώ πέρα και βγαίνουν τώρα οι ιατροδικαστές. Έχουμε μάθει όλες τις ειδικότητες της ιατροδικαστικής. Μα πραγματικά βλέπει τηλεόραση και μιλάει ο άλλο και πιάνεσαι και νέσαι, τα πλευρά μου, από μέσα τι να έχω, Παναγία μου, λες να με έχουν ράψει κρυφά, άσε με τώρα. Ράψει κρυφά, άσε με τώρα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας εδώ στον Love 97,5. Εσύ όμως δεν θέλω να ξεχνιέσαι, διότι έχουμε το τραγούδι της ημέρας, το οποίο παίζει καθημερινά στον Love 97,5. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα, μείνει συντονισμένος και μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στέλνεις αμέσως μήνυμα στο 694-711-11 στο Viber και κέρδισε καθημερινά υπάροχα δώρα από την εταιρεία ηλεκτρικών Καρόνης. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας είναι εδώ στον Love 97,5 με πάρα πολλά δώρα από την εταιρεία που λατρεύουμε, την εταιρεία Καρόνης. Αυτά, γεια σας και αντίο σας. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας εδώ στις 6 ώρα το απόγευμα. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίντζας. Αντίο, αμίγκος.

0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ξέρεις τι μου λέτε συχνά μέσα από τα μηνύματά σας? Πως νιώθετε περισσότερο τη νύχτα. Όλα πιο δυνατά. Τα σ' αγαπώ, τα μου λείπεις. Ακόμα και τα δύο. Κι είναι αλήθεια. Η νύχτα δεν έχει περισπασμούς. Δεν έχει φωνές. Δεν έχει υποχρεώσεις. Έχει μόνο εσένα. Τη σκέψη σου. Και εκείνον τον έναν άνθρωπο που δεν φεύγει το μυαλό σου. Μπορεί να μην είστε πια μαζί, μπορεί να μην ήσασταν ποτέ, αλλά υπάρχει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να τα εξηγήσεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Μόνο παρουσία. Έστω και μέσα από τα ηχεία ενός ραδιοφώνου, αργά τη νύχτα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

απόψες σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις, ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.
1: Κάθε τραγούδι μια ιστορία. Κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον. Αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love, στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

Μικρούλες πάντως, αν και αυτές, δεν χρειάζεται λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

Μερικές νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

μπορεί να ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό. Έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άδειο δρόμο με τη σκέψη κάποιου, κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

είσαι από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη, ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο. Και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο lovradio.gr.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.
1: Η πόλη έχει σοπάσει, τα φώτα χαμηλώνουν, οι σκέψεις δυναμούν και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό. Μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.
2: Ακούς Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Έχεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ, να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη. Απόψε, σε αυτή τη συχνότητα, υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.

0: Class dismissed. Thank you, ladies.
1: Αναρωτιέμαι και αυτό το βράδυ, μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως είσαι από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Duro-Stick, για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Σάββατο το βράδυ μην εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κάθε μήνυμά σου είναι και μια ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber love 97,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

παράξενη νύχτα. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα, μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα, γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου, loveradio.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

αυτή εδώ η εκπομπή, αυτή η συχνότητα, είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Αν έχεις πληγές, αφήσέντες να πάρουν μορφή σε μουσική. Αν έχεις έρωτα, στείλ τον εδώ. Να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Αυτό το καλοκαίρι παίζει δυνατά. Love 97,5.
1: Oh, darling. I want it to be everything.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις. Κι όλο άλλαζα απορίες, εμπειρίες και αγκαλιές. Περίμενα την ώρα

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
1: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
0: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
1: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
0: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.